0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερού συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια, αποσκοπεί επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σύμφωνα με το State Department. Στις 9 ο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις και μετά θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 6 ο Αμερικανός Υπουργός θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και, όπως αναφέρει το State Department, θα καλέσει τους συμμάχους της Ουάσινγκτον σε ολόκληρη τη Δύση να συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην απόρριψη της παρακμής, στην υπεράσπιση της κοινής κληρονομιάς και στην αποκοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Πρωθυπουργός. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα. Σε ισχύ ως αύριο το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Πρόκειται για παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, τόνισε. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας και στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζοντας εθνικό οπλοστάσιο τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Ωστόσο, επεσήμανε ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. Στηρίζουμε, όπως είπε, την κοινωνία πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας που αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και απουσία ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής, κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο του Πάμε στο Σύνταγμα με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο. Επέκρινε τον κάθετο διάδρομο, υποστηρίζοντας ότι η προώθηση αμερικανικού LNG θα αυξήσει την ενεργειακή ακρίβεια και θα εμπλέξει περαιτέρω τη χώρα στους γεωπολιτικούς και πολεμικούς σχεδιασμούς των συμμάχων της. Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή του Ζωγράφου στην Οδό Παπάγου λίγο πριν από τις 10 χθες το βράδυ. Αρχικά υπήρξε η εκτίμηση ότι ενδεχομένως είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί αρμόδιο κλιμάκιο. Ωστόσο, από την πρώτη διερεύνηση προέκυψε ότι η έκρηξη πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ δύο ένικοι, ένας 33χρονος άνδρας και μια 24χρονη γυναίκα, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Λιγότερα κατά 1.500 είναι πλέον τα διαμερίσματα και οι κατοικίες στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, τα οποία διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb, Booking κτλ. Μετά το πάγωμα από 1η-1η του 2025 νέων εγγραφών ακινήτων στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, που έθεσε σε εφαρμογή στις συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες στο Υπουργείο Οικονομικών. Στόχος να περιοριστεί η αγορά ακινήτων με βραχυχρόνια μίσθωση και να αποδοθούν περισσότερα ακίνητα στους Έλληνες με μακροχρόνια συμβόλαια. Για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξίας, μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη συζήτηση «Το μαύρο κύμα της ακροδεξίας» στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Αναφέρθηκε στον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση ακροδεξίου περιεχομένου, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει ζητήματα όπως η υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών, της υγείας, της παιδείας και της εργασίας. Σεισμός 4,2 ρίχτερ καταγράφηκε στις 4:23 τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο 28 χιλιόμετρα βυτικά της Κάσου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος, με 1.200 νεκρούς και 251 νομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ απίφθινε προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και κάλεσε όσους βρίσκονται στο εξωτερικό να αποφεύγουν τα πλήθη. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η πολεμική αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στον βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε, σημείωσε. Το κίνημα δεν θα σταματήσει όσο του πετύχουμε τον στόχο, δηλώνουν οι μαθητές στη Γαλλία μετά τις χθεσινές μαζικές κινητοποίησεις σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν ως τις 17 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία καλούν σε διαδηλώσεις στα κίτρινα γυλαίκα. Οι διοργανωτές της χθεσινής πανεθνικής κινητοποίησης ανεβάζουν σε 450.000 τον αριθμό των διαδηλωτών, οι 100.000 στο Παρίσι. Η αστυνομία προχώρησε σε 32 συλλήψεις στη γαλλική πρωτεύουσα, ενώ τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέζους κάλεσε τη Ρωσία να επιδείξει διαφάνεια σχετικά με τον θάνατο τεχνικού σε ερευνητική εγκατάσταση για την πανόλη στη χώρα. Πέθανε στα 102 της χρόνια η Αμερικανίδα ηθοποιός Εύα Μαρί Σέιντ, η βραβευμένη με Όσκαρ Μούσα του Χίτσκοκ και του Καζάν. Ο Λιονέλ Μέση ετοιμάζεται για την τελευταία του παράσταση με την Εθνική Αργεντινή, καθώς η Αλμπί Σελέστε υποδέχεται τα ξημερώματα των Μπενίν στο Μονουμεντάλ σε μια βραδιά αφιερωμένη στον αρχηγό της. Και ο καιρός γενικά εθριός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα στην Αττική, η θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Στους 98 και 3.
3: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.

σου έχω κάνει, παιδάκι μου. Αλήθεια, τι σου έχω κάνει πρωί-πρωί, θα μου πεις. Θα μας το εξηγήσεις εδώ δηλαδή. Δεν θα μας το εξηγήσεις. Θα το αφήσουμε έτσι στη σφαίρα του ανεξήγητου. Σαν και αυτά που συζήταγε κάποτε ο... Πώς τον λένε. Ο... Αυτός που ήρθε, ο Μάρκο, ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιος. Καλώς ήρθε το δολάριο. Με τη δασκαλάκι τα έχω εδώ πέρα από το πρωί. Ξεκίνησε, έπαιζε το τραγούδι, ακούω τον ουρανό να γελάει. Πού είσαι, παιδάκι μου, λέει, τελειώνει το τραγούδι. Της λέω, κάτσε, έρχομαι, κάτι έλεγα με τον πάνω έξω. Τελειώνει το τραγούδι, 40 δευτερόλεπτα, ενώ η Μαρία μου έρχομαι, λέω. Και είναι αγχωμένη η Μαρία δασκαλάκι που ρυθμίζει τον ήχο. Τι σου έχει προκαλέσει τόσο άγχος, θέλω να μου πεις. Εδώ τώρα αναβαθμίζονται οι σχέσεις μας, επισφραγίζονται οι σχέσεις μας. Οι σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι μια ημέρα γιορτής και συγκρινιάζεις. Είσαι τόσο κακομοίρα που θα έλεγε και ο Θεοχάρης. Δεν ντρεπόμαστε λίγο? Δεν ξέρω που θα πάει όλη αυτή η κατάσταση. Καλημέρα σας, Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 2026. Αρχίζω να αντιλαμβάνομαι ότι με τις μέρες θα πηγαίνω καλά. Με τους μήνες λίγο το χάνω. Τώρα θα μου πεις χαμένα για χαμένα που τα έχουμε. Να χάσουμε και αυτό, δεν χάσαμε και τίποτα. Χάσει Βενετιά βελόνι, έτσι λέγαμε κάποτε. Μαρία Δασκαλάκη στην κονσόλα λοιπόν ρυθμίζει τον ήχο, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Και αυτό που ακούμε το έχει πάρει ο Κόκκινος, δηλαδή το βρήκε, το βάλε στη λίστα και το έχει τοποθετήσει στη δεύτερη θέση. Για ακού. Για τον Πάνο Καβαδά, που να αρχίσει και που να τελειώσει κανείς, οπότε θα μείνω μόνο στο ότι επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Χαμούλης, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Mind the Trap ακούτε, στον Αθήνα 984, αν δεν ακούτε εσείς χάνετε. 6-9-48-9-84-9-84, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, αλλά και μαζί σας, γιατί επικοινωνούμε και μαζί σας με τον τρόπο αυτό.

Θα ασχοληθούμε εκτενώς βεβαίως με την επίσκεψη Ρούμπιο που ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα. Χθες το βράδυ έφτασε με περίπου 2-3 ώρες καθυστέρηση. Αλλά Ρούμπιο είναι, σιγά μας δώσει και λογαριασμό ότι ώρα θα φτάσει. Η Ισλανδία είχε πάει, είχε άλλες δουλειές εκεί σε σχέση με τα της Αρκτικής, σε σχέση με τα της Γροιλανδίας. Τα σχολιάζαμε και χθες. Ήρθε λοιπόν κατά το βραδάκι εκεί που είχε πέσει η θερμοκρασία και ήταν έτσι πιο ωραία. Η Αθήνα είναι πιο γλυκιά τώρα στις αρχές του Οκτώβρη εκείνη την ώρα. Τον υποδέχθηκε η Κίμπερλι της καρδιάς μας. Ο Γεραπετρίτης επίσης της καρδιάς μας, δηλαδή ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Γκυλφόιλ. Καλημέρα στην κυρία Γκυλφόιλ. Κάτι θα να σας πω, αλλά το ξέχασα.

Ο λαοφιλής κύριος Ρούμπιο, και καταλαβαίνει κανείς και το πόσο αγαπητός είναι κάποιος στην κοινωνία όταν πηγαίνει σε μια ξένη χώρα, ερημώνει χώρα, απλά για να περάσει. Αυτός καταλαβαίνετε τι αγάπη. Σκεφτόμουν χθες, Μαρία, να πάρω ένα ελληνικό και ένα αμερικανικό σημαίακι από αυτά τα πλαστικά, τα μικρά, ξέρεις, και να βγω στο δρόμο, να κάτσω κάπου, να αρχίσω τα κουνά. Δεν θα μ' άφηναν όμως. Θα μου λέγαν μέσα, ούστο από εδώ. Κάπως έτσι θα πάει το πράγμα σήμερα. Λίγο υπομονή σου, τι λίγο. Πολύ υπομονή στους δρόμους. Θα σας φάει το ραδιόφωνο σήμερα στο αυτοκίνητο. Να προτιμήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς πάντως για τις μετακινήσεις σας, γιατί όλη η επίσκεψη Ρούμπιο θα ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Και όλα αυτά της περαιτέρω εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, που μπλα μπλα μπλα, αποσκοπεί η επίσκεψη Ρούμπιο που ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων εδώ. Όλο αυτό πανηγυράκι θα ξεκινήσει από τις 9 το πρωί, οπότε και θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, εκεί θα συναντήσει τον Γεραπετρίτη. Κατά τις 11 θα πάει εκεί προς τους αμπελόκηπους στην Πρεσβεία των ΗΠΑ. Κατά τις 12, μια ώρα αργότερα, αγκαζέ με τον Γεραπετρίτη θα παραβρεθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο για τις εργασίες του στρατηγικού διαλόγου. Ακολούθως με τον Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Θα πέσουν και οι τζίφρες στα ντύλια, που θα έλεγε και ο Ξανθάκης. Κάνα 3,5 θα μας πάει λογαριασμός. Αλλά μπρος στον έρωτα, τι είναι τώρα τα λεφτά, έτσι δεν λέμε, Μαρία μου, ε? Μπρος στις καλές σχέσεις και σε μια καλή φιλία και στην ενίσχυσή της, τώρα τι είναι 3,5 δις. Αυτό πάντως που με σημάδεψε είναι η ομιλία του στην Πνίκα. Τώρα δεν ξέρω πώς όλο αυτό το... Πώς να το πω, για να είμαι ακριβής. Όλο αυτό το αντιπολιτικό, τραμπικό υποπροϊόν, το οποίο ντε και καλά καταναλώνουμε αυτή τη στιγμή και μας έχει στοιχειώσει τις ζωές και έχει επηρεάσει σε βαθμό που έχει προκαλέσει, ανήκει στο βλάβι πια στον δημόσιο διάλογο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σχετίζεται σε επίπεδο συμβολισμών με την Πνίκα. Βάλτε τα λίγο δίπλα-δίπλα. Περισσότερα γι' αυτό θα πούμε αύριο όμως. Κατά το απόγευμα θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα ακολουθήσει και το επίσημο γεύμα. Τέλος πάντων, με αυτό το άνοιξε κλείσε τους δρόμους, καταλαβαίνετε ότι η ζωή στην Αθήνα σήμερα θα είναι μια κόλαση, όχι μια μικρή κόλαση, μια κόλαση από αυτές τις κανονικές τις κολάσεις. Οπότε σας είπα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρησιμοποιήστε όσο μπορείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και αν έχετε και αυτή την πολυτέλεια, καθίστε στο σπίτι και αράξτε το, πιείτε καφέ, διαβάστε ακόμη καλύτερα ή τηλεεργαστείτε ή ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας και η καθεμιά. First, 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

Στο πλαίσιο συζήτησης για ψήφισμα που σχετίζεται με την ψυχική υγεία στην εργασία, η κυρία Ελεονόρα Μελέτη, ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, κατ' επέκταση και του Λαϊκού Κόμματος, γιατί μιλάμε για σχολές σκέψης σε πολιτικό επίπεδο και καλό είναι σε αυτούς τους πονηρούς καιρούς τα όρια να μπαίνουν και οι διαχωριστικές γραμμές, παρά το γεγονός ότι κάποιοι επιμένουν, πουλώντας αντισυστημισμό, να λένε ότι αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα. Ποτέ δεν είναι ξεπερασμένα και ποτέ δεν θα είναι. Πάντα θα υπάρχουν οι οριοθετήσεις στο πώς γίνονται τα πράγματα, άρα και η πολιτική στάση απέναντι στα γεγονότα. Η πολιτική στάση που υιοθετούμε οι πολίτες ως δρόντες στα κοινά, έτσι. Αν δεν θέλουμε να δράσουμε για τα κοινά μας ζητήματα, ας κάτσουμε σπίτι, ας πάρουμε το πληκτρολόγιο και να κάνουμε από εκεί την επανάσταση. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για επανάσταση, μιλάμε για την κοινή λογική. Σε συζήτηση λοιπόν για ψήφισμα που σχετίζεται με την ψυχική υγεία για την εργασία, τι είπε η κυρία Ελεονόρα Μελέτη, Μαρία Δασκαλάκη, αυτό δεν το έχεις φανταστεί ποτέ στη ζωή σου. Παρουσίασε τους εργοδότες περίπου ως θύματα σε όλη αυτή την κατάσταση, στη συζήτηση για την ψυχική υγεία στον χώρο δουλειάς. Και είπε χαρακτηριστικά Μαρία Δασκαλάκη, θέλω να μου πεις, μα την Παναγία, αν το έχεις ξανακούσει αυτό στη ζωή σου ποτέ, εγώ δεν το έχω ξανακούσει, αλλά μπήκα στη διαδικασία να το σκεφτώ. Δηλαδή, πήγα το μεσημέρι στη δουλειά και το πρώτο πράγμα που έκανα δεν ήταν να πάρω καφέ, ήταν να πάω στο αφεντικό εκεί πέρα και να του πω: συγγνώμη αν είμαι τόσο τοξικός. Αν θέλεις να φύγω, δεν πειράζει. Μη σε στενοχωρώ. Είπε η κυρία Μελέτη λοιπόν: να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα, Μαρία Δασκαλάκη, των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι, φωνάζεται όλη την ώρα. Όλα αυτά, είπε η κυρία Μελέτη, δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες, είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ευνοούν όλους. Το ξέρεις αυτό? Αυτό που θα ψηφίσουμε αύριο, είπε δηλαδή σήμερα, έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες. Ήξερες, Μαρία Δασκαλάκη, ότι είμαστε και εκβιαστές οι εργαζόμενοι, εκτός από όλα τα άλλα? Δεν το ήξερες? Είδες πως θα μαθαίνεις από αυτή εδώ την εκπομπή?

Πάντως και η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να κάνει ένα σχολιάκι γι' αυτό, να μας πει αν συμφωνεί με τις απόψεις της κυρίας Μελέτη, εκτός αν μας πούνε ότι και αυτά είναι προσωπικές απόψεις. Αλλά μία προσωπική άποψη εδώ, μία προσωπική άποψη εκεί, μία προσωπική άποψη παραπέρα, στο τέλος αυτές οι προσωπικές απόψεις κάπως συλλογικοποιούνται. Να μην ξεχνάμε πάντως ότι συνεχίζουμε να μιλάμε για δύο κόσμους. Το λέγαμε και πριν, το λέγαμε και σε άλλες εκπομπές, θα τα πούμε και σε άλλες. Άλλωστε δεν το λέμε εμείς, δεν έχει καμία σημασία το τι λέω εγώ από το μικρόφωνο ή τι γράφετε στα μηνύματα. Μεγαλύτερη σημασία έχει τι γράφετε στα μηνύματα, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σωστή σειρά. Αλλά από την άλλη, ούτε αυτό έχει σημασία, γιατί σημασία έχει τι μας περιγράφει, τι μας αφηγείται καθημερινά η ίδια η επικαιρότητα. Το ζητούμενο είναι να είμαστε εμείς λίγο πιο προσεκτικοί απέναντι σε αυτή και λίγο να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Και από δηλώσεις έτσι που περνάνε πολλές φορές και κάτω από το ραντάρ της επικαιρότητας, ακόμη και αν προέρχονται από τα πιο επίσημα χείλη, αλλά επειδή τρέχουν άλλες ειδήσεις πιο ψηλά, αυτές περνάνε από κάτω. Και αυτές οι δηλώσεις πάλι περιγράφουν αυτούς τους δύο κόσμους.

Χθες ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθήνας, μίλησε για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς. Σε μια συζήτηση που είχε πολύ ενδιαφέρον για το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς, μια συζήτηση που έγινε στη Δημοτική Αγορά εκεί στην Κυψέλη. Ο Δούκας λοιπόν αναφέρθηκε στον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση του ακροδεξιού περιεχομένου, έτσι όπως το λέμε και στη γλώσσα των social media, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις και καλά έκανε, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στη δεξιά, γιατί κάπως έτσι ήρθε και η δεξιά για να καλύψει ένα κομμάτι των πραγμάτων. Όταν αφήνεις χώρο, προφανώς θα έρθει κάποιος να το καλύψει. Άφησε χώρο λοιπόν ο προοδευτικός χώρος. Οι αριστερές, δημοκρατικές, προοδευτικές δυνάμεις έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει κομμάτια στο δημόσιο διάλογο που αφορούν σε ζητήματα όπως είναι η υπεράσπιση δημοσίων αγαθών, όπως η υγεία, όπως η παιδεία, όπως είναι η εργασία για την οποία μίλησε και η κυρία Μελέτη. Εγώ θα βάλω σε αυτό όμως και το στοιχείο της στεγαστικής κρίσης. Ένα ζήτημα το οποίο δεν απασχολεί μόνο τους Ισπανούς τον καιρό αυτό. Και το λέω αυτό με φόντο βέβαια τις εξελίξεις που έχουμε στην Ισπανία. Θυμίζω ότι ο Πέδρο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Το κυρίαρχο θέμα συζήτησης τον καιρό αυτό στην Ισπανία είναι η στεγαστική κρίση που υπάρχει και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο λοιπόν τοποθετήθηκε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τοποθετήθηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μας έδειξε τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο χώρος του, το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης. Δύο μοντέλα διαχείρισης λοιπόν. Το από εδώ και το από εκεί. Να πάλι μια διαχωριστική γραμμή και να πάλι και ένα πεδίο, η στεγαστική κρίση που λέμε, όπου και εδώ η ακροδεξιά έχει βάλει το χεράκι της. Και όσο ο προοδευτικός χώρος, οι αριστερές προοδευτικές δυνάμεις αφήνουν και άλλο χώρο και δεν επικυρωποιούν τα προγράμματά τους, που για να μην είμαι ούτε αφοριστικός ούτε μηδενιστικός, υπάρχουν προτάσεις και πολύ βιώσιμες και πολύ σωστές, άμα κάτσεις και τις διαβάσει κανείς, όλα τα κόμματα του τόξου του συγκεκριμένου έχουν προτάσεις, αλλά ίσως θα έπρεπε να εντείνουν το μήνυμά τους προς τα έξω, προς τον κόσμο, για να περιορίσουν και τελικά να διώξουν από τη μέση καταρχάς την ακροδεξιά και από εκεί και πέρα τις υπόλοιπες παραφιάδες της που την αφήνουν να φυτρώνει μέσα στα πόδια μας. Θα βάλουμε άνω τελεία, με το τραγούδι θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων και θα σταθούμε λίγο ακόμη στο θέμα αυτό, να τα βάλουμε λίγο δίπλα-δίπλα, γιατί έχει ενδιαφέρον να συγκρίνουμε αυτό που είπε ο Μητσοτάκης εχθές στο συνέδριο του Βήματος και από την άλλη αυτά που λένε στην Ισπανία από την πλευρά της κεντροαριστεράς και από την πλευρά της κεντροδεξιάς, που ο του θαύματος είναι πάνω κάτω τα ίδια με αυτά που λέει και ο Μητσοτάκης εδώ. Δύο κόσμοι λοιπόν, άνω τελεία, τίτλοι ειδήσεων, συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια, αποσκοπεί η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο,

0: δηλώσει ο σταθμός Ευαγγελισμός. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης τον κατηγορεί η Ελλάς. Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή του Ζωγράφου χθες το βράδυ. Πιθανόν συνδέεται με ηλεκτρική συσκευή. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ μεταφέρθηκαν προληπτικά 2 ένοικοι στο νοσοκομείο. 3 χρόνια σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους που οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ. Η θανατοποινήτησα Κρίστα Πάικ, καταδικασμένη για φόνο στην πολιτεία Τενεσί, ανέκτησε την επαφή με το περιβάλλον και μιλάει μετά την αποτυχημένη προσπάθεια των αρχών να την εκτελέσουν, ανακοίνωσαν οι συνηγοροί τους. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την πρωινή εικόνα στους δρόμους. Στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και σε αυτό της καθόδου από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως και τη Φιλαδέλφεια. Αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, στις Κατεχάκη, Μεσογείων και Πατησίων. Προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Άλσους Νέας Μύρνης προς το Σύνταγμα, στην Καλλιρόης και στην Ηλιοπόλεως. Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όπως επίσης και στον Πειραιά, ιδιαίτερα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Τέλος, καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 94, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
5: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τεταρτούλα σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 2026. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap με Μαρία Δασκαλάκη, βέβαια, στην κονσόλα να ρυθμίζει τον ήχο. Τον Πάνο Καβαδά να επιμελείται δημοσιογραφική παραγωγή. Το Χρήστο Κόκκινο να διαλέγει τις μουσικές. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Και πάμε μουσικά πιο πέρα. Μας μάτιασαν, ε. Τι έγινε, για βάλε λίγο. Μας μάτιασαν, είδες. Τι ματιάσανε όμως, δεν ξέρω ακριβώς. Στο ξεμάτιασμα λοιπόν, 6948-984-984, στείλτε ευχές, δεν ξέρω τι θέλετε.

0: Πολλά τα μηνύματά σας, αν προλάβουμε θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια, αλλά ήθελα να κλείσουμε λίγο αυτό που λέγαμε πηγαίνοντας προς τους τίτλους ειδήσεων στις 7:30. Για τους δύο κόσμους λέγαμε λοιπόν, για τον τρόπο που σκέφτονται και τα της στεγαστικής κρίσης. Θες έγινε μια δήλωση λοιπόν που πέρασε στα ψηλά της επικαιρότητας, καθώς άλλες ήταν αυτές που κυριαρχούσαν. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Σάντσεθ απέτυχε πλήρως να αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση και κατέρευσε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Δήματος. Αυτά, αφήνοντας βέβαια σαφή πολιτική αιχμή για τον Ισπανό Πρωθυπουργό, αλλά με το βλέμμα του στραμμένο βέβαια προς το εσωτερικό, γιατί έρχονται και εκλογές και πρέπει ο Πρωθυπουργός συνέχεια να δείχνει ποιοι είναι οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ποιος είναι η κανονικότητα, ποιος την ενσαρκώνει πολιτικά και ποιοι δεν είναι. Όσα είπε όμως ο Μητσοτάκης χθες έχουν και μία δεύτερη, πιο ουσιαστική ανάγνωση, αν το σκεφτεί κανείς. Και αναφέρομαι βέβαια στην αιχμή για τον Σάντσεθ. Καθώς τα λεγόμενα του αποκάλυπταν και το πώς αντιλαμβάνεται η νεοφιλελεύθερη δεξιά, τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή της εκδοχή, τη λύση και τη στεγαστική κρίση. Όλες και όλοι νομίζω γνωρίζετε πια τι έχει συμβεί στην Ισπανία. Ο Σάντσεθ βρέθηκε αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα που μοιάζει πολύ και με την ελληνική. Άλλα τα χαρακτηριστικά βέβαια των δύο αγορών, αλλά υπάρχουν κάποια κοινά σημεία αναφοράς. Ενοικία στο διάστημα, ιδιοκατοίκηση ούτε για πλάκα, δηλαδή είναι ούτε για όνειρο, δεν μπορεί να το πεις αυτό σε κανέναν. Τουριστικοποίηση και Άγιος ο Θεός. Περιοχές ολόκληρες, αν όχι πόλεις ολόκληρες, γίνονται Disneyland. Και η ντόπιο όξο από εδώ και βρείτε σπίτι αλλού. Η κυβέρνησή του εκεί στην Ισπανία προσπάθησε να απαντήσει ως ένα βαθμό με ένα μείγμα μέτρων που αφορούσε στην προστασία των ενοικιαστών, σε περιορισμούς στις αυξήσεις μισθωμάτων, σε παρεμβάσεις βραχυχρόνιες και τουριστικές μισθώσεις, στην ενίσχυση κοινωνικής κατοικίας και στα χρηματοδοτικά εργαλεία για την πρώτη κατοικία. Τα μέτρα αυτά, έτσι για να θυμίσουμε και λίγο το τι συνέβη, απορρίφθηκαν βέβαια στο κοινοβούλιο με τη σύμπραξη του δεξιού Λαϊκού Κόμματος, του ακροδεξιού Vox αλλά και της κεντροδεξιάς καταλανικής της Junts. Καταλανικά δεν ξέρω, αλλά διορθώστε με αν το έχω πει λάθος. Όπως είναι λοιπόν πλέον γνωστό, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, τελικά με την πλάτη στον τοίχο, ο Σάντσεθ προχώρησε στην προκήρυξη προώρων εκλογών, αλλά συνέβη και κάτι ακόμη. Δεν εγκατέλειψε τον πυρήνα της φιλοσοφίας της στεγαστικής του πολιτικής. Μίλησε για περισσότερα σπίτια, όχι γιατί επανήλθε. Χθες στην Ισπανία είχαμε και ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης με μια νέα δέσμη μέτρων εμπλουτισμένη σε σχέση με τα προηγούμενα που έγινε αποδεκτή αυτή τη φορά από το δεξιό μπλοκ. Αλλά από την άλλη όμως αυτό που είπε ο Σάντσεθ ουσιαστικά, και αν το σημείο κοινό σημείο αναφοράς είναι το ζήτημα της προσφοράς κατοικιών, βεβαίως αυτά τα λένε από τα αριστερά προς τα δεξιά όλοι, περισσότερες κατοικίες στην αγορά, ναι, αυτό όμως που λένε μόνο στο κέντρο αριστεροχώρι το ευρωπαϊκό και δεν το λένε στο κέντρο δεξιοχώρι, ακροδεξιοχώρι και δεν το εξηγούν είναι το ποιος θα φτιάχνει αυτά τα σπίτια και σε ποιον θα απευθύνονται και με ποιους όρους. Δηλαδή το ποιος και το πλαίσιο. Βάζοντας κάτω τα πράγματα λοιπόν και αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός με τα build to rent, με τα περισσότερα τετραγωνικά, με τα ψηλότερα κτίρια στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου δεν υπάρχει χώρος, περιγράφει ουσιαστικά αυτό που περιγράφουν και στο ΠΕΠΕ, στο Λαϊκό Κόμμα δηλαδή της Ισπανίας, αυτά που λέει και το Vox, αυτά που λένε και άλλοι του ομοειδεάτες του στην Ευρώπη. Δεν εξηγούν όμως με ποιους όρους θα καταλήγουν σε όλους αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη τη στέγη. Κάτι που το απαντάει όμως ο ευρύτερος χώρος της κέντρο αριστεράς, όλες τις πολιτικές του εκφάνσεις, είτε μιλάμε για τις σοσιαλιστικές είτε μιλάμε για τις αριστερότερες, και αυτό είναι το σημείο το οποίο νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και να βάζουμε ακόμη ένα τικ δίπλα στο δρόμο προς τις εκλογές, στο ποιος λέει τι και από ποιο χώρο προέρχεται σε αυτές τις τόσο κρίσιμες εποχές όπου τα πάντα κάποιοι προσπαθούν να τα μπερδέψουν, γλυκά λένε, αλλά γλυκά δεν είναι στο τέλος της μέρας. Για να επιστρέψουμε όμως στα υπόλοιπα τώρα του Greek Hospitality της ελληνικής φιλοξενίας. Τώρα δεν ξέρω αν μιλάμε για φιλοξενία βέβαια εδώ, για την επίσκεψη Ρούμπιο. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον καλό φίλο, καλό συνάδελφο, τον Σπύρο Σουρμελίδη, δημοσιογράφο και διευθυντή της Αυγής. Γεια σου Σπύρο μου, καλησπέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, μία μέρα πριν ξεδιπλωθεί τώρα όλη η επίσκεψη Ρούμπιο, αλλά το ρεπορτάζ τρέχει και πάνω κάτω ξέρουμε και τι θα ακούσουμε και τι θα συζητηθεί και τι έχει ήδη συμφωνηθεί, γιατί οι επισκέψεις αυτές πιο πολύ είναι για το φιξάρισμα των ήδη συμφωνηθέντων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις τι θα βγει, mm-hmm. δηλαδή μέσα σε αυτή τη συνάντηση, τι είναι αυτό που θα ανακοινωθεί μάλλον. Mm-hmm. Αυτό είναι το, α δούμε, πρέπει να κάνουμε υπομονή μερικές ώρες για να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινωθεί. Να είναι όπως το είπες, δεν περιμένουμε κάποιες εκπλήξεις. Περιμένουμε συζήτηση για τα οπλικά, mm-hmm. πέρα από τα F-35 και για πυράβλους. Κάποιος ακούστηκε για άρματα μάχης, κάπου ακούστηκε μάλλον για άρματα μάχης. Γενικώς οι Αμερικανοί πουλάνε όπλα, mm-hmm. και έρχονται εδώ, διότι έχουμε αγοράσει πολλά από τους Γάλλους και τους Ισραηλινούς, φαίνεται. Οπότε πρέπει να αγοράσουμε κάτι παραπάνω για τους Αμερικανούς. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, το μεγάλο πακέτο είναι τα ενεργειακά. Σίγουρα, όχι πως η Ελλάδα έχει πει κάπου όχι. Mm-hmm. Δεν έχει πει δηλαδή σε προθέσεις και σχεδιασμούς αμερικανικούς όχι η ελληνική κυβέρνηση. Η Ελλάδα δεν έχει αρνηθεί κάτι. Mm-hmm. Αν υπάρχει φασαρία και καυγάς παρασκηνιακά, κάτι που φάνηκε και από τα αμερικανικά δημοσιεύματα για την κυρία Γκυλφόιλ, mm-hmm. και όχι μόνο για την κυρία Γκυλφόιλ, είναι... ποιος πληρώνει τη χασούρα ή και αν έχουμε καινούργια σχέδια στο τραπέζι για τα οποία πρέπει να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα επιχειρηματικά.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα λεφτά. Υπάρχουν και πράγματα που δεν είναι μόνο λεφτά και αυτά είναι οι γεωπολιτικές ισορροπίες. Mm-hmm. Και εδώ περιμένουμε να δούμε με ποιο τρόπο, σε ποιο πλαίσιο θα τεθούν τα ελληνοτουρκικά στις συζητήσεις αυτές. Αν θα τεθεί το ζήτημα των τουρκικών απειλών και σε ποιο ύψος θα τεθεί αυτό, συγκεκριμένα για το καλώδιο, διότι η Τουρκία λέει ότι εμένα είναι δικαιοδοσία μου η περιοχή που θέλετε να περάσει το καλώδιο, αλλά πρέπει να με ενημερώσετε και να δώσω την άδειά μου, mm-hmm, mm-hmm. να δούμε πώς θα συζητηθεί αυτό το ζήτημα, δηλαδή πώς θα τεθεί, σε ποιο πλαίσιο και τι θα υποθεί από ελληνικής πλευράς και αν υπάρξει κάποιο σχόλιο από αμερικανικής πλευράς. Έτσι κι αλλιώς το καλώδιο έχει εξελιχθεί σε ένα κρίσιμο ζήτημα και συμβολισμών, αλλά και σε ένα παιχνίδι ισχύως. Ποιος είναι ισχυρότερος και ποιος έχει τον πρώτο λόγο στην περιοχή, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, έχει και σημασία πώς θα τεθεί η συζήτηση, πώς θα γίνει η συζήτηση αυτή.
0: Σε αυτά τα πράγματα όμως, Σπύρο Σουρμελίδη, έτσι, επειδή είσαι πολύ έμπειρος στα πολιτικά πράγματα και στην ανάλυση τέτοιων ζητημάτων, παίζουν ρόλο και οι παίκτες όμως, γιατί εδώ πέρα έχουμε επικεφαλής της αμερικανικής κυβέρνησης, δεν είναι οποιοδήποτε. Είναι ένας απολύτως συναλλακτικός στον τρόπο συμπεριφοράς του πρόεδρος. Ο Τραμπ, δηλαδή, είναι: είμαι ο ισχυρός, καθόμαστε στο τραπέζι, μου δίνεις αυτά που θέλω, μπορεί να σου δώσω και εσένα κάτι. Σε όλη αυτή την πρακτική, σε αυτό το πλαίσιο, με τον Ερντογάν φαίνεται ότι έχει διαμορφώσει μια καλύτερη σχέση. Αρρωστημένο πλαίσιο, αρρωστημένη και η σχέση, αλλά υπάρχει η σχέση, η υφιστάμενη σχέση μεταξύ Τραμπ.
1: Ναι, ναι, βεβαίως υπάρχει μια ολόκληρη λογική των Αμερικανών και συγκεκριμένα της διοίκησης Τραμπ, που λέει ότι η Τουρκία πρέπει να έχει ρόλο στην περιοχή. Mm-hmm. Και αγκρινιάζει λίγο ο πολύ καλός μας φίλος ο Νετανιάχου, αλλά η Τουρκία πρέπει να έχει ρόλο στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Και τον έχει αναγνωρίσει, τον έχει ανακοινώσει αυτό το ρόλο της Τουρκίας ο Τραμπ ποικιλοτρόπως, mm-hmm. Τους προηγούμενους μήνες. Επομένως, ναι, είναι έτσι, η Τουρκία έχει ρόλο στην περιοχή. Το γεγονός ότι δεν πάει τώρα ο Ρούμπιο στην Τουρκία δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Mm-hmm.
0: Κάποιοι το διαφημίζουν όμως ότι είναι μεγάλη επιτυχία αυτό, το ότι έρχεται μόνο εδώ.
1: Εντάξει, αλλά δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα έγιναν και διαρροές από αμερικανικής πλευράς ότι η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα δεν αλλάζει την ουσία των σχέσεων Αμερικής-Τουρκίας. Mm-hmm. Και είναι έτσι. Ενεργειακά λοιπόν και για την Τουρκία είναι σημαντικά. αλλά κυρίως είναι αυτό το ποιος έχει, ποιος δικαιούται, διότι η Τουρκία είναι πάντα σε μια φάση διαφορετική και από τους Ευρωπαίους και από εμάς βεβαίως. Δεν είναι βάλε και εσύ εκεί μια εταιρεία, αλλά να μοιράσουμε κάποια εταιρικά μερίδια και θα οικονομήσουμε όλοι. Θέλει να έχει το οικόπεδο, θέλει να το ελέγχει. Κανείς μάλλον δεν θα έλεγε στην Τουρκία μη βάλεις και εσύ κάποια εταιρεία στη Μεσόγειο σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση, την αξιοποίηση υδρογόνων ανθράκων. Η Τουρκία όμως θέλει να το κάνει αυτό, να έχει τον πρώτο λόγο, να είναι το οικόπεδο δικό της, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Να είναι ο χώρος δικός της. Αυτό το δείχνει σε κάθε περίπτωση και με κάθε αφορμή. Επομένως αυτός είναι και ο σκληρός πυρήνας των αντιπαραθέσεων με την Τουρκία. Διότι η Τουρκία θέλει να είναι ισχυρή, να δείχνει ισχυρή και να ελέγχει ό,τι εκμεταλλεύεται. Και οι υπόλοιποι είναι ευπρόσδεκτοι και αυτοί να οικονομήσουν, αλλά πρέπει να έχει το οικόπεδο η Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα όλο αυτό το ενεργειακό βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες αυτές τις απόψεις. Αλλά λέω και πάλι ότι τα λεφτά μόνο δεν καθορίζουν τα πράγματα, ακριβώς γιατί η Τουρκία τα αντιλαμβάνεται έτσι, αλλά και για ένα επιπλέον λόγο, διότι τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά ζητήματα στον πλανήτη δεν λύνονται μόνο με λεφτά, και ας υπάρχει διαχρονικά αυτή η εντύπωση.
0: Να το κρατήσουμε αυτό, είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση. Τώρα, στα υπόλοιπα και ένα σχόλιο σου έτσι πριν κλείσουμε τη σύνδεσή μας για το πολιτικό πλαίσιο, έτσι όπως διαμορφώνεται σύν το χρόνο μέρα με τη μέρα στον δρόμο προς τις εκλογές. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή πολλές ρογμές στη Νέα Δημοκρατία, είτε γιατί διαφωνούν σε εσωτερικό επίπεδο ή τον τρόπο που ορισμένοι κάνουν τα πράγματα. Βλέπουμε τις δηλώσεις δεξιά και αριστερά που δεν είναι και λίγες πια, οι οποίες πόσες να τις χαρακτηρίσει πια και ως προσωπικές απόψεις, ως αστοχίες, ως λάθη, είναι πολλά μαζεμένα. Από την άλλη, στα δεξιότερα του Μητσοτάκη, ο Σαμαράς εντείνει την πίεση, την πίεση προς τη Νέα Δημοκρατία. Όλο αυτό τι πολιτικό αποτέλεσμα παράγει?
1: Τα
0: γενέθλια προχθές, ναι.
1: Τα 52η γενέθλια εξελίχθησαν σε αποκαλυπτήρια. Αποκαλυπτήρια περιτράνως αποκαλύφθηκε ότι υπάρχουν ρογμές και σοβαρές ρογμές στη δεξιά παράταξη. Μπορούμε να πούμε και στη δεξιά παράταξη, γιατί ως τώρα και στην όψη αλλά και στην ουσία όλοι μιλούσαν για τις ρογμές στην αριστερά. Και μιλούσα και για τις ρογμές και στο χώρο του κέντρου, Πασόκ και τα λοιπά. Περιτράνως φαίνεται, αποκαλύφθηκε ότι υπάρχουν ισχυρές ρογμές στο χώρο της δεξιάς παράταξης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, του οποίου αυτή την ώρα ηγείται ο κ. Μητσοτάκης. Δεν ήταν εκεί Καραμαλή, Σαμαράς, Παυλόπουλος, Μεϊμαράκης, ενώ ο κ. Δένδιας έλειπε σε ταξίδι για δουλειές. Δεν ήταν και πολλοί βουλευτές. Δηλαδή, ναι, δεν κρύβεται πλέον ότι υπάρχει σε όλο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων και αυτών που κυβερνούν, υπάρχουν ρογμές, διαστάσεις, διαφωνίες, διαφορές και για το σήμερα και για το αύριο. Αυτό είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό, το οποίο όποιος το παρακολουθεί στενά, και εμείς το παρακολουθούμε, ενώ οι δημοσιογράφοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι ορατό, είναι εμφανές και προσπαθούσαν να το κρύψουνε. Είναι δύσκολα για το πολιτικό σύστημα συνολικά αυτή την ώρα, αλλά και για τη Νέα Δημοκρατία και για τον πρώτο. Και ας λένε ότι τα ποσοστά του είναι στο 30% ή όπου είναι, ας είναι. Είναι δύσκολα και για τον πρώτο. Είναι δύσκολα για όλους, γιατί υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στον κόσμο για την επόμενη μέρα. Οι τιμές των καυσίμων μετά τα Χριστούγεννα, θα δούμε πώς θα πάει ο χειμώνας, θα καθορίσουν ξανά τη συμπεριφορά των ανθρώπων, την κοινή γνώμη, τις αντιλήψεις, τις απόψεις για το πώς πρέπει να πάμε και το πώς, τι θα γίνει με, πώς θα τη βγάλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Η πρώτη ανάγκη είναι για το καθένα πώς θα βγούμε, πώς θα τη βγάλουμε.
0: Τίθενται ζητήματα επιβίωσης στην καθημερινή.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Σπύρος Ουρμελίδης, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς τις έλεγε χθες ο Τσίπρας, πώς τους έλεγε οι αντουανέτες στη Νέα Δημοκρατία? Που προχωράνε με το αν. Με το κάτσε θα δούμε. Πάει η Μαρία, η δασκαλάκη που ρυθμίζει τον ήχο. με το αυτοκίνητο να βάλει βενζίνη. Δανείζομαι τώρα, Μαρία, το παράδειγμά σου. Και βλέπει τη βενζίνη στο 2,18, στο 2,20. Λέει, διάω, λέει, τι γίνεται, πόσο να βάλω. Θα βάλω 5 σταγόνες. Ε, πόσο πάει σταγόνα. Τη μετράμε με τη σταγόνα. Ψυχολογικά θα βοηθήσει αυτό. Για σκεφτείτε το λίγο στο Μαξίμου. Και πηγαίνουν τσούκου τσούκου μπολ, ανά δεκαπενθήμερο, ανά μήνα. Λες και έχουμε, δηλαδή, αλήθεια ξέρουν τι σημαίνει ένα δεκαπενθήμερο για τη μέση λαϊκή οικογένεια, για το μέσο λαϊκό νοικοκυριό εκεί στην κυβέρνηση. Μπορούν να αντιληφθούν τι σημαίνουν 15 ημερολογιακές ημέρες για το πορτοφόλι του μέσου Έλληνα και της μέσης Ελληνίδας. Πώς περνάει αυτό το ρημάδι κάπου το δεκαπενθήμερο. Το καλύτερο μήνυμα το έχει στείλει σήμερα ο φίλος ο Βασίλης, εκεί με το γερανό στον Ελαιώνα. Και ακούστε τώρα τι γράφει. Πριν σχεδόν 2 εβδομάδες, λέει, έκανες αναφορά στο βιβλίο του Καρκαβίτσα, ο Ζητιάνος. Αυτό είναι ένα βιβλίο που το έχω στη βιβλιοθήκη μου από πάντα. Δεν το είχα ανοίξει. Εξαιτίας της αναφοράς σου, το διαβάζω στο γερανό όταν προλαβαίνω και στα διαλύματα. Σε ευχαριστώ, Βασιλάρα μου. Εγώ σε ευχαριστώ. Πώς να μην γελάει ο ουρανός με όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, γράφει η Σοφία. Αν είχε τσίπα ο ουρανός, θα έκλαιγε, θα έλεγα. Σοφία μου. Οργανώνω therapy groups για εργοδότες, γράφει ο Κωνσταντίνος από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, έχουμε από την Τασούλα από τον Πειραιά. Νομίζω, λέει, πως αμφισβητείτε τα δικαιώματα των καημένων των εργοδοτών. Ντροπή σας. Δυο φορές ντροπή μας. Ήταν η Πινελόπη. Καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα και στην άλλη τη Μαρία. Καλημέρα και στο Φραγκούλη. Πολλές καλημέρες και στη Δέσποινα και στην Πέγγι και στην Ανδρομάχη. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, δασκαλάκι. Θα δώσει τα σήματα. Εγώ κάνω ό,τι μου πείτε εδώ. Δεν είναι... Μαρία Δασκαλάκη ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος διάλεξε τις μουσικές, ο Πάνος Καβαδάς ήταν στην παραγωγή. Ακολουθούν Κορλίρα Παπαγεωργίου, Παπαγεωργίου Κορλίρα, πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Αθήνα 984, και αυτό που ακούτε είναι το κουμπί. Ακούγεται το κουμπί? Ακούγεται, δεν ακούγεται? Ακούγεται. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Τραπεζιώτης, ραντεβού πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Φεύγω, σταματάω να παράγω και άλλους ήχους εδώ πέρα με τα στυλό και με τα διάφορα. Λοιπόν, καλή σας ημέρα και κυρίως το νου σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Η ώρα είναι 8, ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Είναι 7 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη. Είμαι η Αθηνά Κορλίρα και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα με τη Μαρία Δασκαλάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, στον αριθμό 213-09-09-100, απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα Ειρήνη Αρκουμάνη. Όσοι θέλετε βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984 ή να μας στείλετε mail 984onair@gmail.com, είναι η διεύθυνση. Μια σημαντική επίσκεψη σήμερα στη χώρα μας, αυτή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο. Βεβαίως όλο αυτό θα έχει και τις επιπτώσεις στην κίνηση στο κέντρο της πόλης. Θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Είναι ήδη αυξημένη η κίνηση στους δρόμους του κέντρου. Ίσως οι περισσότεροι από εσάς αποφασίσατε να φύγετε λίγο νωρίτερα για να αποφύγετε το κλείσιμο κάποιων δρόμων. Θα τα πούμε αναλυτικά στην συνέχεια του δελτίου. Όπως σήμερα θα ασχοληθούμε και με τις πρόωρες εκλογές που έχουν προκηρυχθεί στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου. Εκεί λοιπόν οι πρόωρες εκλογές έγιναν αφού υπήρξαν προβλήματα οικονομικής φύσεως και κυρίως στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα. Να θυμηθούμε και την έξωση της 87χρονης γυναίκας από το σπίτι της που δεν μπορούσε να αντέξει τη μεγάλη αύξηση ενοικίου, τις πανεθνικές διαμαρτυρίες, τις πιέσεις για μεταρρύθμιση του τομέα της στέγασης. Τελικά πέρασαν δύο διατάγματα από το κοινοβούλιο, το κοινοβούλιο το προσωρινό, άρα και με προσωρινή ισχύ, καθώς μετά τις 29 Νοεμβρίου το νέο κοινοβούλιο θα αποφασίσει εάν και εφόσον θα τα υλοποιήσει. Όλα αυτά λοιπόν στη σημερινή εκπομπή. Πάμε όμως να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους έως αυτή την ώρα. Στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια, αποσκοπεί επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, σύμφωνα με το State Department. Στις 9 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις και μετά θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στις 11 το πρωί ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, όπου θα παρευρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησής της. Στις 12 μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη σε κεντρικό ξενοδοχείο θα ξεκινήσουν οι εργασίες του στρατηγικού διαλόγου. Στις 6 το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, όπως αναφέρει το State Department, θα καλέσει τους συμμάχους της Ουάσιγκτον σε ολόκληρη τη Δύση να συμπαραταχθούν με τις ΗΠΑ στην απόρριψη της παρακμής, στην υπεράσπιση της κοινής κληρονομιάς και στην από κοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα, σε ισχύ έως και το βράδυ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές ή και εκτροπές κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γειτνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, από τις 6 το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΕ χθες. Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμύριων ευρώ. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη δημοσιονομική αξιοπιστία της χώρας μας και στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζοντας εθνικό πλωστάσιο τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Ωστόσο, επισήμανε ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. Στηρίζουμε την κοινωνία πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας που αναπτύσσεται και παράγει πλεόνασμα, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σε υψηλό εξαμήνου επανήλθε το Σεπτέμβριο εξοδικαστικός μηχανισμός με 2.237 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές 640 εκατομμυρίων ευρώ. Ρεκόρ εξαμήνου καταγράφηκε και στις νέες αιτήσεις που έφτασαν τις 7.493. Τον ίδιο μήνα ρυθμίστηκαν οφειλές 270 ευάλωτων οφειλετών, μεταξύ των οποίων 32 ατόμων με ειδικές ανάγκες, ενώ αποφεύθηκαν 651 πληστηριασμοί. Λιγότερα κατά 1.500 είναι πλέον τα διαμερίσματα και οι κατοικίες στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, τα οποία διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb, Booking κτλ. Μετά το πάγωμα από 1η-1η του 25 νέων εγγραφών ακινήτων στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, που έθεσε σε εφαρμογή συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες του Υπουργείου Οικονομικών. Στόχος είναι να περιοριστεί η αγορά ακινήτων με βραχυχρόνια μίσθωση και να αποδοθούν περισσότερα ακίνητα στους Έλληνες με μακροχρόνια συμβόλαια. Συγκέντρωση έξω από την ΔΟΗ Καλαμάτας πραγματοποιεί σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, διαμαρτυρόμενη για το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, τις τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις εκκρεμότητες στην καταβολή ενισχύσεων. Για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξίας, μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη συζήτηση «Το μαύρο κύμα της ακροδεξίας στη δημοτική αγορά Κυψέλης». Αναφέρθηκε στο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση ακροδεξιού περιεχομένου, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει ζητήματα όπως η υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών, της υγείας, της παιδείας και της εργασίας. Εκδικάζεται σήμερα στο Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κατά της Ελληνικό Αττικό Μέτρο ΑΕ. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για τις σοβαρές δομικές ζημιές, καθυζήσεις και ρηγματώσεις που έχουν εμφανιστεί σε τουλάχιστον 35 κτίρια και πολυκατοικίες περιοχής. Με την προσωρινή διαταγή επιδιώκουν να μπλοκάρουν την επανεκκίνηση των εργασιών του Μετροπόντικα. Στη διεθνή επικαιρότητα, 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος, με 1.200 νεκρούς Ισραηλινούς και 251 ομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας του Ισραήλ απίφθινε προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και κάλεσε όσους βρίσκονται στο εξωτερικό να αποφεύγουν τα πλήθη. Περισσότεροι από 74.000 οι Παλαιστίνοι που σκοτώθηκαν στον πόλεμο που ακολούθησε. Ένας φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων τραυματίστηκε χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν και πυροβόλησαν προς την πλευρά του ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και να τερματιστεί ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Vance δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε μια συμφωνία, αλλά θα απαιτήσουν συγκεκριμένες πυρηνικές παραχωρήσεις από το Ιράν. Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι αναχέτησε και κατέστρεψε βόρεια του Ριάντ βαλιστικό πύραυλο, τον οποίο εκτόξευσαν οι Χούθοι που πρόσκυνται στο Ιράν. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, δήλωσε ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η πολεμική αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στο βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μας μέσα, σημείωσε χαρακτηριστικά. Το κίνημα δεν θα σταματήσει ως ότου πετύχουμε το στόχο, δηλώνουν οι μαθητές στη Γαλλία μετά τις χθεσινές μαζικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου, η μέρα κατά την οποία καλούν σε διαδηλώσεις τα κίτρινα γυλαίκα. Οι διοργανωτές χθεσινής πανεθνικής κινητοποίησης ανεβάζουν σε 450.000 τον αριθμό των διαδηλωτών, οι 100.000 να βρίσκονται μόνο στο Παρίσι. Η αστυνομία προχώρησε σε 32 συλλήψεις στη γαλλική πρωτεύουσα, ενώ τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπέσιους, κάλεσε τη Ρωσία να επιδείξει διαφάνεια σχετικά με το θάνατο τεχνικού σε ερευνητική εγκατάσταση για την πανόλη στη χώρα. Η έγκαιρη, πλήρης και διαφανής ανταλλαγή πληροφοριών, σύμφωνα με τους διεθνείς υγειονομικούς κανονισμούς, είναι απαραίτητη προκειμένου να αποσαφινιστούν οι αντικρουόμενες αναφορές και να καταστεί δυνατή η ακριβής αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για τη δημόσια υγεία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του ΠΟΗ στην πλατφόρμα X. Και ο καιρός, γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα, προβλέπεται σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα έως αυτή την ώρα. Θα ξεκινήσουμε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρα. Καθώς αυστηρά είναι τα μέτρα ασφαλείας, αρκετές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης, εν όψη, μάλλον είναι σε εξέλιξη η επίσκεψη Ρούμπιο. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αθηνά. Ναι, θα είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, κυρίως για τους οδηγούς. Γι' αυτό και η τροχέα, η αστυνομία προτρέπει να μην χρησιμοποιούμε σήμερα το αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης, να μετακινηθούμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι αυξημένη παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, διακριτικά βέβαια, και θα ασκήσουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή της κυκλοφορίας κεντρικών οδικών αξώνων και γύρω από την πλατεία Συντάγματος, κυρίως Αθηνά κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού.
1: Άρα από τις 9 το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα.
2: Έτσι ακριβώς. Να υπολογίζουμε ότι μισή ώρα, 40 λεπτά πριν ξεκινήσει μια μετακίνηση του κύριου Ρούμπιο από το ένα σημείο στο άλλο, θα διακόπτεται η κυκλοφορία. Ουσιαστικά θα κοινώνονται οι δρόμοι από αυτοκίνητα, προκειμένου μεταβιβάσεις στις μετακινήσεις να γίνονται απρόσκοπτα και με ασφάλεια. Να υπολογίσουμε ότι μια περιοχή από τη Βασιλή Σοφία, από τον κόμμα των Αμπελοκήπων μέχρι τους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, θα είναι αυτή κατά βάση η περιοχή. Τα κομβικά σημεία είναι φυσικά η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, το Υπουργείο Εξωτερικών, το πρώην Χίλτον, όπου εκεί θα γίνουν και οι εκδηλώσεις, η Ακρόπολη, στην Πνίκα, που το απόγευμα θα είναι η ομιλία, και το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό τουλάχιστον είναι τα σημεία
1: που θα αποφύγουν το κέντρο όσοι μπορούν σήμερα, ή να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να κοιτάνε αν και εφόσον κλείνει κάποιος σταθμός έστω για λίγη ώρα.
2: Υπάρχουν και διακοπές, θα κλείνουν και κάποιοι σταθμοί. Η προσπάθεια από την αστυνομία μας θα είναι αυτές οι διακοπές στο μετρό, το κλείσιμο δηλαδή των σταθμών, να είναι ολιγόλεπτες και να μην είναι πολύ ώρες. Και υπολογίζουμε και με την εμπειρία και από άλλες παρόμοιες επισκέψεις Αθηνά, όταν θα βρίσκεται σε εξέλιξη, θα βρίσκονται σε εξέλιξη συναντήσεις εντός κλειστών χώρων, να ανοίγει για λίγη ώρα πάλι η κυκλοφορία, οι δρόμοι, και να διακόπτεται πάλι όταν θα ξεκινήσει πάλι μια μετακίνηση. Μιλάμε για δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, όπως Πανεπιστημίου, Σταδίου, Βασιλείου Σοφίας, Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Να γνωρίζουν οι οδηγοί ότι αυτοί οι δρόμοι θα κλείνουν. Δεν έχουμε συγκεκριμένες ώρες και για λόγους ασφαλείας, οπότε ανά πάσα στιγμή κάποιοι δρόμοι μπορεί να είναι κλειστοί και κάποιοι τυχεροί οδηγοί να περάσουν χωρίς να αντιληφθούν ότι υπάρχει κάποια κυκλοφοριακή ρύθμιση. Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει και απαγόρευση συγκεντρώσεων και συναθρήσεων. Είναι αυτή η περιοχή που αναφέραμε, μια ακτίνα γύρω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία και το Χίλτον. Εκεί δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε δημόσιες συναθρήσεις, αλλά και σήμερα δεν έχει κάποια μεγάλο προγραμματισμένο κάλεσμα. Να πούμε ωστόσο στα προπήλαια ή στο Σύνταγμα ίσως να υπάρξουν κάποιες συγκεντρώσεις, να το δούμε και αυτό. Μια μέρα είναι, θα περάσει υπομονή,
1: αύριο
2: η αναχώρηση
1: είναι
2: προγραμματισμένη για αύριο το πρωί 9 η ώρα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη, για τις αναλυτικές πληροφορίες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com.
2: Αθήνα 984.

0: Όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα βρίσκεται στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα έχει συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό το απόγευμα και βεβαίως όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στα όσα θα πει για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ωστόσο, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, ανακοίνωσε μια ελάφρυνση της τάξης των 95 εκατομμυρίων ευρώ σε μεγάλες επιχειρήσεις. Απόστολε Χονδρόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Αθηνά, καλημέρα σε όλες και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης, επικαλούμενος στο γεγονός ότι οι έκτακτες συνθήκες, όπως είπε, απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις, προχώρησε σε μια νέα ανακοίνωση, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Πέραν της αναβάθμισης των εκπομπών, είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι, όπως είπε, θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Και βεβαίως οι λεπτομέρειες πρόκειται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες από την αρμόδια Υπουργεία. Βέβαια, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι έγιναν και αυτές οι ανακοινώσεις, σε συνέχεια άλλων που γνωρίζουμε ότι έχουν προηγηθεί. Και επειδή είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, όπως είπε, διαβεβαίωσε ότι ο πειρασμός να τάξει κανείς κάτι παραπάνω μπορεί να είναι πιο έντονος, όμως το ίδιο δεν θα ενδώσει, γιατί δεν θέλει να ρισκάρει να περάσει το λάθος μήνυμα, όπως είπε, τόσο εντός και εκτός συνόρων, και ότι η αξιοπιστία μας είναι η βάση της σταθερότητας, που και η σταθερότητα είναι το εφαλτήριο της ανάπτυξης, όπως είπε. Στο πλαίσιο της ομιλίας του επανέλαβε επίσης εν όψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Συνεδρίας 15-16 Οκτωβρίου και την πρόταση που υποστηρίξει η Ελλάδα για μια αλληλογισμένη δημοσιονομική ευελιξία για να αξιοποιηθεί κυρίως το γεγονός ότι τα πρόσθετα έσοδα κυρίως από το ΦΠΑ να μπορέσουν να διατεθούν για την ενίσχυση της κοινωνίας χωρίς να διαταραχθούν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Πρέπει να πούμε ότι το ενεργειακό και όλα αυτά τα θέματα θα είναι σήμερα και στην ατζέντα της συνάντησης κορυφής των ηγετών της ΜΕΝΤΕΝΑ.
0: Ναι, πάει ένα ταξίδι αστραπή ο Πρωθυπουργός το πρωί μέχρι την Κροατία.
1: Ακριβώς, και εκεί βεβαίως οι χώρες του Νότου σε σημαντικό βαθμό έχουν κοινές θέσεις ό,τι αφορά αυτή τη δημοσιονομική ευελιξία. Θα είναι εκτιμάται και το επίκεντρο και των συζητήσεων και των επαφών εκεί που θα υπάρξουν άλλες ευρωπαίες ηγέτες ενώπιον πάντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα, νωρίτερα Αθηνά και σε διάρκεια συζήτησης που είχε στο πλαίσιο συνεδρίου της εφημερίδας στο Βήμα και σε συζήτηση με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε δύο ακόμη θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει για μία ακόμη φορά με την αναφορά του στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του
0: Παρθενώνα,
1: θέτοντας και πολιτικά το ζήτημα, λέγοντας ότι οι συζητήσεις έχουν γίνει με το Βρετανικό Μουσείο, δεν έχουν προχωρήσει, ότι η Ελλάδα θα παρουσιάσει μια μεγαλύτερη ένταση της αξιώσεως, όχι μόνο προς το Βρετανικό Μουσείο, αλλά και προς τη Βρετανική κυβέρνηση, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει ο νόμος του 1963 και η χώρα θα χρειαζόταν μια εξαίρεση, μια τροποποίηση αυτού του νόμου. Και στην κατεύθυνση αυτή ουσιαστικά προειδέασε ότι ο ίδιος θα ασκήσει πίεση στον νέο Πρωθυπουργό της Βρετανίας, επικαλούμενος και το γεγονός ότι πριν γίνει Πρωθυπουργός είχε εκφραστεί θετικά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Και παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε, θα έλεγε κανείς, μια πρόταση win-win, όπως είπε, να προσφερθεί στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία. Όπως είπε, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε δυνατότητες ως προς τις προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν βγει ποτέ από τη χώρα. Ακριβώς. Και να ολοκληρώσουμε λέγοντας για το θέμα, για το θεραστικό, γιατί και εκεί είχαμε αφενός ένα πολιτικό μήνυμα μέσω Ισπανίας, θα λέγανε, από τον Πρωθυπουργό, λόγω των εξελίξεων στην Ισπανία. έφερε το παράδειγμα της κυβέρνησης, σοσιαλιστικής κυβέρνησης, δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση, ενώ όπως έστευσε να τονίσει, σοσιαλιστικά κόμματα, δικά μας σοσιαλιστικά κόμματα, όπως είπε, την παρουσίασαν ως πρότυπο για τη διαχείριση της στεγαστικής κρίσης. Σε ό,τι αφορά την ουσία βέβαια αυτού του θέματος, είχαμε και μία πρόταση από πλευράς του Πρωθυπουργού που σε κάθε περίπτωση όλοι αντιλαμβανόμαστε και χρήζει εξειδίκευση, γιατί είπε ότι έφερε την πρόταση ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο προϊόν για τον ιδιωτικό τομέα, ένα προϊόν κατασκευής προσενοικίας, όπως είπε, όπου οι εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων θα κατασκευάζουν ακίνητα αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση και θα μπορούσαμε να τους δώσουμε, όπως είπε, ένα μικρό κίνητρο, δηλαδή να τους επιτρέψουμε να χτίσουν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα, αυξάνοντας ίσως το ύψος κατά έναν ή δύο ορόφους. Αναγνώρισε βέβαια ο Πρωθυπουργός ότι το ανώτατο δικαστήριο έχει εκδώσει αποφάσεις κατά κινήτρο αυτού του είδους. Είπε ότι πρέπει να φροντίσουμε να συζητηθεί, να συμφωνήσουμε πώς θα βρούμε την ισορροπία. Και λίγο αργότερα και ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν αναρωτήθηκε, γι' αυτό είπα από τη δική του πλευρά ότι η αύξηση του συντελεστή δόμησης προφανώς μπορεί να εξεταστεί, συγγνώμη, σε περιοχές όπου η απόφαση αυτή δεν θα έρθει σε αντίθεση με προηγούμενες αποφάσεις της δικαιοσύνης. Και όλο αυτό προφανώς πρόσθεσε έχει να κάνει με την κάθε περιοχή ξεχωριστά και για να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική παρουσίαση. Αυτή προφανώς, Αθήνα, θα αναμένουμε για να δούμε πώς ακριβώς είναι το σχεδιασμό, έτσι ακριβώς αυτή η πρόταση.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Απόστολε Χονδρόπουλο. Να το πιάσουμε ακριβώς από εκεί, γιατί αυτό την πρόταση και τα όσα είπε με αφορμή το ζήτημα της στέγασης και στην Ισπανία ο Πρωθυπουργός εχθές σχολίασε σε πολύ ψηλούς τόνους στο ΠΑΣΟΚ. Κατερίνα Παπαβασιλείου, καλημέρα.
2: Καλημέρα Αθηνά κυρίες και κύριοι. Ακριβώς η Χαριλάτρη Κούπη επιστρέφει την κριτική που άσκησε χθες ο Πρωθυπουργός για το στεγαστικό με αφορμή τις εξελίξεις στην Ισπανία και την κατάρρευση εντός εισαγωγικών της κυβέρνησης του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ. Προφανώς και υπάρχει ευρωπαϊκή διάσταση και παγκόσμια διάσταση στο ζήτημα της στέγασης, δηλώνει ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, προσθέτοντας όμως ότι αυτό δεν μπορεί να κρύψει την αποτυχία μιας κυβέρνησης η οποία εδώ και 7 χρόνια προσπάθησε να απαντήσει στο πρόβλημα με μέτρα αποσπασματικά σε λάθος κατεύθυνση και άτολμα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Και επειδή αρέσει στον Πρωθυπουργό να κάνει κριτική στην ισπανική κυβέρνηση, πρέπει να γνωρίζει το εξής, προσέθεσε ο κύριος Τσουκαλάς. Ο κόσμος στην Ισπανία διαδηλώνει όχι γιατί δεν θέλει τις αλλαγές οι οποίες προτείνονται από την κυβέρνηση της Ισπανίας, διαδηλώνει γιατί η χώρα μέσα στη δική της τραπεζική κρίση την προηγούμενη δεκαετία δεν επέλεξε πολιτικές όπως εκείνες του ΠΑΣΟΚ που με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου νομοθέτησε την προστασία της πρώτης κατοικίας το 2010 και ήταν εκείνες οι πολιτικές επιλογές οι οποίες σταμάτησαν την πολύ μεγάλη κοινωνική καταστροφή. Ο κύριος Τσουκαλάς δηλαδή υπενθυμίζει την νομοθέτηση του 2010 την οποία επαναφέρει και τώρα το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, αλλά όπως τονίζει η κυβέρνηση την αρνείται ενώ ρητά προβλέπεται και από ευρωπαϊκή οδηγία. Και η κριτική συνεχίζεται καθώς όπως επισημαίνει η Αθηνά η Χαριλάου Τρικούπη ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει τους μαζικούς πληστηριασμούς. Γι' αυτό όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά και από πλευράς του εκπροσώπου του κόμματος το επόμενο δίλημα στις ισπανικές αλλά και στις ελληνικές εκλογές θα είναι αν θα έχουμε προοδευτικές δίκαιες λύσεις ή θα έχουμε ακραία νεοφιλελεύθερες επιλογές που θα οδηγήσουν στον κοινωνικό διαχωρισμό και ανθρώπους στην εξαθλίωση. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω επίσης ότι σε αυτό το πλαίσιο σήμερα υπάρχει προγραμματισμένη μια σύσκεψη στις 4 το απόγευμα, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, όπου εκεί θα μπουν οι τελευταίες πινελιές σε ό,τι αφορά την πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος που ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή η Χαριλάου Τρικούπη. Η πρόταση αναμένεται να κατατεθεί τα επόμενα 24 ώρα και πτυχές αυτής γνωρίζουμε ήδη καθώς το προηγούμενο διάστημα έχουν κατατεθεί ασυνά επιμέρους τροπολογίες και τις έχουμε συζητήσει και μεταδώσει. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα των 120 δόσεων. Να υπενθυμίσουμε ότι από το 2022 το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πολλές φορές τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την κυβέρνηση, στην οποία και καταλογίζουν υποκρισία, καθώς τόσο καιρό μετά φέρνει η κυβέρνηση τις 120 δόσεις. Εντάχει να σου πω ότι το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη διευκρινίζει ότι μιλάει για επιτόκιο 3% και όχι 5,8% όπως προβλέπει η σχετική πρόταση της κυβέρνησης. Επίσης, κούρεμα προς αυξήσεων και προστήμων για τους συνεπείς δανειολήπτες. Και βεβαίως όλη αυτή η ρύθμιση να μην αφορά μόνο αυτούς που είναι στις 72 δόσεις, αλλά και όσους έχουν υπαχθεί στις 48 και 24 δόσεις. Μένει λοιπόν να δούμε την ακριβή διατύπωση όπως αυτοί θα την φέρουν στην Βουλή οι επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη.
0: Καταρίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε στην αλλαγή τηλεφωνικής γραμμής τη δικαστική μας συντάκτρια, τη Μίνα Μουστάκα. Σήμερα στο Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας εκδικάζεται το αίτημα ασφαλιστικών μέτρων των κατοίκων της Κυψέλης κατά της Αττικό Μετρό. Ουσιαστικά θέλουν να μην ξεκινήσουν οι εργασίες αν δεν υπάρξει διασφάλιση για τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει στα σπίτια τους οι κάτοικοι. Μίνα.
3: Καλημέρα και από μένα. Ακριβώς Αθηνά, στις 11 η ώρα σήμερα το πρωί εκδικάζεται στον πρόεδρο υπηρεσίας στο Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας το αίτημα που έχουν ήδη υποβάλει οι κάτοικοι της Κυψέλης προκειμένου να τους χορηγηθεί προσωρινή διαταγή στο πλαίσιο ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας να τους επιδειχθούν μια σειρά από έγγραφα τα οποία αφορούν στο κομμάτι του τι ακριβώς έχουν εντοπιστεί στις πολυκατοικίες τους, στα σπίτια τους, καθώς οι ίδιοι βλέπουν να υπάρχουν ρογμές. Διαμαρτύρονται δηλαδή για τις σοβαρές ζημιές που έχουν υποστεί, που έχουν εμφανιστεί. Να σου πω ότι αφορά το φαινόμενο αυτό τουλάχιστον 35 κτίρια και πολυκατοικίες της περιοχής, και έτσι λοιπόν ζητούν να μην εκκινήσουν, να μην επανακινήσουν οι διαδικασίες για την κατασκευή του μετρό στην περιοχή τους, αν προηγουμένως δεν γίνει το αυτονόητο. Αν δεν ληφθούν δηλαδή όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και αν δεν υπάρξουν επίσημες και σαφείς εγγυήσεις ώστε δεν έχουν, που να μην έχουν υποστεί ζημιά οι φέροντες οργανισμοί των κτηρίων, και είναι υπάρχει επάρκεια στην στατική και στην ασφάλεια των σπιτιών τους. Να θυμίσουμε μάλιστα, Αθηνά, ότι πέρα από αυτό, την αυτό να κλείσουμε, η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας έχει ήδη διατάξει και βρίσκεται σε εξέλιξη και κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για αυτό ακριβώς το ζήτημα, δηλαδή μετά τις ρογμές και τις, που είχαν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες σε κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης, και ο εισαγγελικός λειτουργός που έχει στα χέρια του το φάκελο και αναμένει βεβαίως τις πραγματογνωμοσύνες και τις εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων που έχουν ορίσει οι κάτοικοι, είναι να δει αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση αξιοπίνων πράξεων και από ποια βεβαίως συγκεκριμένα πρόσωπα, και αν οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα, που λάμβαναν χώρα γιατί τα φωσφόρα έχουν σταματήσει, είναι επικίνδυνες για την περιοχή. Άρα λοιπόν είναι ένας αγώνας των κατοίκων σε δικαστικό επίπεδο, όπως βλέπουμε, σε τουλάχιστον δύο πεδία, σε δύο επίπεδα. Θα περιμένουμε βεβαίως σήμερα ή αύριο το αργότερο την απόφαση για την προσωρινή διαταγή που θα συζητηθεί, όπως είπαμε, στις 11 το πρωί και αφορά τους κατοίκους της περιοχής της Κυψέλης.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μίνα Μουστάκα. Η ώρα πλησιάζει 8:30. Τίτλοι ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, κίνηση στους δρόμους, και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Άμυνα, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις και υψηλή τεχνολογία στο επίκεντρο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Σε μισή ώρα η συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 7 το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών συναντάται με τον Πρωθυπουργό, ενώ μία ώρα νωρίτερα θα μιλήσει στην ΠΝΗΚΑ. Σε Ισκείο στις 6 αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας. Προσωρινά ενδέχεται να κλείνουν σταθμοί του μετρό, ανοιχτό σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός. Τουλάχιστον 2 νεκροί σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, ανήμερα της 3ης επετείου από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ και στο χώρο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα. Η λύση των δύο κρατών, η μόνη βιώσιμη οδός, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης των κατηγορεί Ελλάς. Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή του Ζωγράφου χθες το βράδυ. Πιθανόν συνδέεται με ηλεκτρική συσκευή. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ μεταφέρθηκαν προληπτικά 2 ένικοι στο νοσοκομείο. Σήμερα στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών η εκδίκαση του αιτήματος των κατοίκων της Κυψέλης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής προκειμένου να μην επανεκκινηθούν οι εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή τους αν δεν ληφθούν πρώτα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κατά της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Στόχος επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης Άντεν στην Ιεμένη από τους Χούθη με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, σύμφωνα με με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, σύμφωνα με το κυβερνητικό πρακτικό.

0: έως και το Ελληνικό, Βασιλείου Σοφίας στο ύψος του Χίλτον, Πειραιώς στο ύψος της Ομόνιας, Λεωφόρο Αλεξάνδρα σε όλο το μήκος της, Πατησίων από Αγίου Μελετιός Γαλατσίου, καθώς και στην Αχαρνών. Με δυσκολία κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο και Φυσού άνοδο και κάθοδο από Λεωφόρο Αθηνών στη Νέα Φιλαδέλφια, στη Λεωφόρο Αθηνών από Βοτανικό στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Καποδιστρίου στη Φιλοθέη, Παλαιολόγου και Παπανικολή στο Χαλάνδρι και στην Αττική Οδό από την έξοδο των Άνω Λεωσίων έως το Γερέκα στο ρεύμα στο αεροδρόμιο. Τέλος κυκλοφορικό έχει Λεωφόρο και Φυσίας από τους Αμπελοκήπους μέχρι την Ερυθρέα και η Μεσογείων μέχρι το Σταυρό Αγίας Παρασκευής. Καλό υπόλοιπο σε όλους.
1: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Σκυτάλη και πάλι στην Αθήνα. Κορλίρα.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Η ώρα είναι 8 και 34 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Θα περάσουμε στη συνέντευξη της ημέρας και θα καλωσορίσω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Εμμανουήλ Αυγερινό. Είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα δίκης επιχειρήσεων στο Business School στη Μαδρίτη, στην Ισπανία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η Μαδρίτη.
1: Είμαι ένα πιλωτή καθηγητή, όχι επίκουρο.
0: Α, μάλιστα. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια, να ξεκινήσουμε από αυτό. Κύριε Αυγερινέ, η Ισπανία έχει γίνει θέμα συζήτησης και στο εσωτερικό της δικής μας χώρας, αλλά βεβαίως μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι ήταν αυτό που οδήγησε τελικά στις προώρες εκλογές και με την εξής έννοια, ότι πόσα είναι αυτά τα προβλήματα που τελικά αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις όπως η κυβέρνηση Σάντσεθ και πόσο δύσκολο είναι να τα προσπεράσουν σε εποχές τόσο μεγάλης κρίσης.
1: Είναι σημαντικό να πούμε ότι η κυβέρνηση του κ. Σάντσεθ ήταν η κυβέρνηση μειοψηφίας, καταρχάς.
0: Δηλαδή, στις εκλογές
1: του 2019, το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν είχε βγει πρώτο κόμμα, είχε βγει δεύτερο. Και το Λαϊκό Κόμμα δεν κατάφερε να δημιουργήσει πλειοψηφία για κυβέρνηση. Επομένως, ο κ. Σάντσεθ δημιούργησε κυβέρνηση με τη βοήθεια κάποιων της αριστεράς, καταρχάς, της Συμμαχίας Σουμάρ, όπως λέγεται στην Ισπανία. Και κάποιων μικρών κομμάτων περιφερειακών, όπως οι Καταλανοί αυτονομιστές, οι Βάσκοι αυτονομιστές. Επομένως, σε κάθε νομοσχέδιο υπήρξε μια διαπραγμάτευση.
0: Και τα περνούσε με οριακή πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο.
1: Με οριακή πλειοψηφία. Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι με αφορμή την έκρωση μιας 87χρονης κυρίας από το σπίτι στη Μαδρίτη, το γεγονός το οποίο προκάλεσε άλλο σε όλη τη χώρα, η κυβέρνηση προσπάθησε να πάρει κάποια μέτρα ανακούφισης εργατικής κρίσης, τα οποία καταψηφίστηκαν από το Λαϊκό Κόμμα, από το ακροδεξιό κόμμα το Vox, αλλά και από τους συμμάχους τους στην κυβέρνηση, τους Junts λέγεται. Είναι Καταλανοί αυτονομιστές, με τον γνωστό μας Puigdemont, αν θυμάστε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Υπό το βάρος αυτής της κοινοβουλευτικής ήττας, ο κ. Σάντσεθ προκήρυξε προωρά εκλογές, λέγοντας ότι δεν μπορούμε σε κάθε νομοσχέδιο να κάνουμε αυτή τη διαπραγμάτευση, το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Επομένως, προχωράμε σε πρώτες εκλογές, οι οποίες θα γινόταν βέβαια την άνοιξη του 27, δεν είναι δηλαδή και τόσο πρόωρες.
0: Με εξάμηνο περίπου πρόωρα. Βέβαια, η κυβέρνηση Σάντσεθ είχε και αρκετά άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσει όλο αυτό το διάστημα, όπως βεβαίως τα σκάνδαλα διαφθοράς. Κάτι το οποίο το βλέπουμε και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι και η γυναίκα του Πρωθυπουργού αλλά και ο προηγούμενος πρόεδρος των Σοσιαλιστών κατηγορούνται αυτή τη στιγμή για κάποιες υποθέσεις διαφθοράς. Είχε και τη μεταναστευτική κρίση του στη Φέουδα, όπως θυμάστε. Επομένως, υπήρχαν διάφορα προβλήματα. Δεν μπορούσε παραδείγματος χάρη να περάσει τον προϋπολογισμό. Δεν διαθέτει την πλειοψηφία πάλι λόγω των Καταλανών αυτονομιστών. Επομένως, πολλές φορές αναγκαζόταν να κάνει πίσω, έτσι ώστε να διατηρήσει να παραμείνει στην κυβέρνηση. Και εδώ είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι οι Καταλανοί αυτονομιστές είναι κεντροδεξιό κόμμα σε επίπεδο πολιτικής. Ωστόσο, έδωσαν τη στήριξη στον κύριο Σάντσεθ το 19 με αντάλλαγμα αμνηστία για τα άτομα τα οποία είχαν διωχθεί για την, αν θυμάστε, για την προσπάθειά τους να κάνουν αυτονομική Καταλωνία το 17.
0: Οι διεκδικητές σε αυτή την εκλογική μάχη ποιοι είναι, κύριε Αυγερινέ?

0: τελευταίες εκλογές λέτε. Είναι το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, που είναι το δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή του κ. Σάντσες. Το Vox, το οποίο είναι ακροδεξιό κόμμα.
1: Ακροδεξιό.
0: Ναι, το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται να συγκεντρώνει περίπου 18-20% και φαίνεται θα είναι ο ρυθμιστής για την επόμενη κυβέρνηση. Η Συμμαχία της Αριστεράς, η Σουμάρ, η οποία όμως έχει χάσει αρκετές δυνάμεις λόγω και της συμμετοχής της στην κυβέρνηση. Μετά είναι πάρα πολλά περιφερειακά κόμματα τα οποία λόγω του ισπανικού συστήματος τείνουν να βγάζουν κάποιες έδρες σε διάφορες περιφέρειες.
1: Άρα έχουν το ρόλο τους και τα μικρότερα
0: ναι,
1: κόμματα.
0: Ακριβώς. Το σύστημα στην Ισπανία είναι κάπως πολύπλοκο. Δηλαδή μπορεί ένα κόμμα να πάρει πολύ μικρό ποσοστό σε όλη την Ισπανία, αλλά σε μια περιφέρεια να πάρει ένα 5%, επομένως να βγάλει βουλευτές σε εκείνη την περιφέρεια. Και να είναι απαραίτητο για τη δημιουργία κυβέρνησης ή για την κυβέρνηση μειοψηφίας, όπως έγινε με τον κύριο Σάντσες.
1: Ποια η επόμενη μέρα πιστεύετε μετά τις εκλογές? Δηλαδή εντάξει, όλα τα προβλήματα δεν φεύγουν επειδή γίνονται εκλογές. Πόσο θα μπορέσει η όποια κυβέρνηση σχηματιστεί στην Ισπανία να τα αντιμετωπίσει και πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσουν και τις σχέσεις της Ισπανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικά?
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω να ακουστώ απεσιόδοξος, αλλά αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις οδεύουμε σε μια κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος με το Vox. Με το ακροδεξιό Vox. Δεν υπάρχει, και φάνε με τις δημοσκοπήσεις πάντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μας έτσι σε 40 μέρες, 29 μέρες. Δηλαδή.
1: Ακούγεται λίγο το διάστημα, αλλά είναι μεγάλο σε ό,τι αφορά την εκλογική μάχη.
0: Ναι, ναι, ναι. Προσωπικά, αν ζητάει τη γνώμη μου, μακάρι να μην αποτραπεί.
1: Βέβαια, γιατί η ακροδεξιά είναι ένα θέμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλη μία χώρα που μπαίνει σε αυτό τον αγώνα είναι και η Ισπανία.
0: Για να πούμε ότι το ακροδεξιό Vox είναι και ευρωσκεπτικιστές. Δηλαδή, ένα καιρό έχουν εκφράσει ακραίες θέσεις και σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών, σχετικά με τα δικαιώματα των μεταναστών, σχετικά με τα δικαιώματα της ΛΑΤΚΙ κοινότητας. Ήδη κυβερνούν σε πολλές περιφέρειες σε συνεργασία με το Λαϊκό Κόμμα. Δηλαδή, ήδη έχουμε γίνει μάρτυρες μιας τέτοιας συνεργασίας στην Ισπανία. Αλλά μια ενδεχόμενη κυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο πιστεύω θα δημιουργήσει προβλήματα και στις σχέσεις της Ισπανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Θα επηρεαστούν οι ισορροπίες με τις Βρυξέλλες. Σε ό,τι αφορά το στεγαστικό, διάβαζα το ότι πέρασαν τελικά αυτά τα δύο άρθρα που ήθελε να περάσει ο Σάντσεθ από την προσωρινή Βουλή. Αυτό τι σημαίνει? Το ότι προσωρινά έχουν εγκριθεί, άρα και μπορούν να υλοποιηθούν, αλλά τελικά όλα θα κριθούν στην επόμενη κυβέρνηση, σωστά?
0: Ναι. Αυτή είναι και η ειρωνία. Δηλαδή, η κυβέρνηση Σάντσες κατέρευσε επειδή δεν κατάφερε να περάσει τα δύο αυτά μέτρα. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά πέρασαν από το μεταβατικό σώμα, το οποίο αποτελείται από 69 μέλη, στο οποίο η κυβέρνηση είχε την πλειοψηφία των 35 ψήφων που χρειαζόταν. Αλλά, όπως είπατε κι εσείς, η επόμενη κυβέρνηση μπορεί πολύ εύκολα να τα ακυρώσει.
1: Άρα, δωρονάδωρον αυτό που έγινε χθες.
0: Δηλαδή, να μην προλάβουν να εφαρμοστούν.
1: Και μιας και ασχολείστε και με τα οικονομικά και τις επιχειρήσεις, ποια είναι η γενικότερη κατάσταση της οικονομίας στην Ισπανία, έτσι όπως την βλέπετε εσείς?
0: Δεν είναι καλή, δεν είναι καθόλου καλή. Δεν είναι και σαν Ελλάδα βέβαια, όπου οι αθμοί ευημερούν και οι άνθρωποι που φέρουν. Ωστόσο και στην Ισπανία δεν υπάρχει μεγάλο ρυθμός ανάπτυξης. Το στεγαστικό είναι τεράστιο πρόβλημα και το βλέπω και εγώ στη Μαδρίτη. Δηλαδή οι τιμές όντως έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και πολλά νοικοκυριά και εδώ πέρα προσπαθούν να παλεύουν για να βγάλουν ένα μήνα.
1: Κύριε Βιερίνε, ναι, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Και να πω και σωστά τον τίτλο σας: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στα E-Business School στη Μαδρίτη, στην Ισπανία, ο κ. Εμμανουήλ Αυγερινός.
0: Ευχαριστώ.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέσεις στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Έχε χάρη με τον Χάρη Ιωάννου. Μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα, με καυστικά σχόλια, αναλύσεις και παρασκήνιο. Μια καταιγίδα κοινής λογικής, χωρίς fake news και εξαρτήσεις. Αντικειμενικά, αλλά ποτέ ουδέτερα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα, στον Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης μας.
4: Ενημέρωση χωρίς playlist.
5: Αθήνα 984.

0: νέο το οποίο διαμορφώνεται για τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις μαθητών. Τις λεπτομέρειες έχει ο Ισίδωρος Ρούσος που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Ισίδωρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Έχουμε λοιπόν νέους κανόνες και διευκρινήσεις για τις σχολικές εκδρομές και γενικότερα τις μετακινήσεις, τις εκπαιδευτικές. Το νέο πλαίσιο προβλέπει περισσότερες εκπαιδευτικές δράσεις από το σχολείο, αλλά ταυτόχρονα πιο αυστηρούς κανόνες για την ασφάλεια τόσο των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών. Μία από τις βασικές αλλαγές είναι ότι πλέον μπορούν να πραγματοποιούνται αθηνά περισσότερες εκπαιδευτικές δράσεις μέσα στις σχολικές χρονιές, σε κάθε σχολική χρονιά. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί και δεύτερη δράση μέσα στον ίδιο μήνα για το ίδιο τμήμα. Οι διευκρινήσεις αφορούν και τα δικαιολογητικά για δράσεις σε δημόσιους χώρους ή από δημόσιους φορείς. Δεν απαιτείται πλέον υποβολή δικαιολογητικών και άδεια λειτουργίας υπερασφάλειας όπως συμβαίνει στους ιδιωτικούς χώρους. Απλοποιείται η διαδικασία επίσης για τα τουριστικά γραφεία. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται μία φορά ανά σχολικό έτος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλιση, καθώς προβλέπεται πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για ατύχημα ή ασθένεια και στις ημερήσιες εκπαιδευτικές επισκέψεις. Για τα ειδικά σχολεία, το απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής των μαθητών από το 70% πάει στο 50%. Για να διευκολύνεται έτσι η πραγματοποίηση των εκδρομών. Και τέλος, τα σχολεία μπορούν να συνεργάζονται και μεταξύ τους για κοινές μετακινήσεις, κοινές εκδρομές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ισίδωρε, για αυτό το ρεπορτάζ. Για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς, έκανε λόγο χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε συζήτηση με θέμα με τίτλο Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς στη δημοτική αγορά της Κυψέλης. Τις λεπτομέρειες μας μεταφέρει ο Μιχάλης Λεγάκης. Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, Αθηνά. Κατάμεση ήταν χτες, να πούμε εδώ, στην η δημοτική αγορά Κυψέλης, με αρκετό κόσμο να συγκεντρώνεται για να παρακολουθήσει τη συζήτηση με τίτλο Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς και στο επίκεντρο την άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Συζήτηση συμμετείχαν ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Δανάη Κολτσίδα, αντιπρόεδρος του Transform Europe, η Χριστίνα Κουλούρη, πρίτανος του Παντού Πανεπιστημίου, η Θεοδότα Νάτσου, επικεφαλής πολιτικής του WWF Ελλάδας, αλλά και ο Αλέξης Χαρίτσης, βουλευτής και πρώην υπουργός. Η συζήτηση, που διέρχεται σχεδόν 2 ώρες, συντόνισε ο Κωστής Ιωάννου, διευθυντής του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς και πρόεδρος του Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων στην τοποθέτησή του έβαλε από την αρχή στο επίκεντρο την ίδια την πόλη και την καθημερινότητα των πολιτών. Μίλησε για αποδευτικό κοινωνικό συμβόλαιο που, όπως είπε, έχει σπάσει, αφήνοντας πίσω του ανασφάλεια, οικονομική πίεση και οργή. Μίλησε μάλιστα και για ένα περιστατικό σε σχολείο όπου, όπως είπε, άκουσε παιδιά να μιλούν θετικά για την ακροδεξιά, αναδεικνύοντας το ρόλο που παίζουν πλέον τα social media. Και έφερε ακόμα ένα ακόμα περιστατικό από λέσχη φιλίας, όπου μεγαλύτεροι άνθρωποι που έχουν ζήσει πολέμους και τον εμφύλιο του είπανε: «Δήμαρχε, να πάρουμε πίσω την πόλη μας από τους μετανάστες». Ο κύριος Δούκας υποστήριξε ότι η ανασφάλεια και η οργή που υπάρχει στην κοινωνία δεν πρέπει να κατευθύνονται απέναντι στους πιο αδύναμους, στους μετανάστες, στους πρόσφυγες, στους ευάλωτους. Έβαλε επίσης μια φράση που ουσιαστικά συμπίκνωσε όλη την παρέμβασή του: «Η μάχη ενάντια στην ακροδεξιά θα δοθεί στις πόλεις». Αθηνά.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μιχάλη Λεγάκη, για αυτό το ρεπορτάζ. Το θέμα της ακροδεξιάς είναι βεβαίως ένα πολύ μεγάλο ζήτημα της σύγχρονης κοινωνίας και της ελληνικής κοινωνίας. Ακούσαμε και τα όσα μας είπε και ο κύριος Αυγερινός για την Ισπανία και την άνοδο της ακροδεξιάς, οπότε μας απασχολούν. Πάμε όμως να κλείσουμε με την αθλητική ενημέρωση. Σήμερα κουνάμε το μαντίλι στον Μέση από την Εθνική Αργεντινή, Απόστολο Βαξιβανέλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ακριβώς αυτό, πριν από λίγες ώρες ο Μέση είπε το τελευταίο αντίο, αγωνιζόμενος με την φανέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, σε μια φιλική αναμέτρηση με το Μπενίν, όπου η Αργεντινή χρειάστηκε λίγα λεπτά να φορτσάρει, να κρατήσει με 3-0, με το Μέση να δίνει 2 ασίστ και να πετυχαίνει και γκολ με πέναλτι. Και φυσικά η αποθέωση που γνώρισε από 83.000 Αργεντίνους ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Νομίζω ήταν το ιδανικό φινάλε για ένα τέτοιο τεράστιο παίκτη. Νομίζω θα αφήσει το στίγμα του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ανεξίτηλο. Και τι δεν μας χάρισε, είτε με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, είτε με τις ομάδες τις οποίες αγωνίστηκε, κυρίως με την Μπαρτσελόνα. Φυσικά δεν έχει πει το αντίο όσον αφορά τους συλλόγους. Έτσι αγωνίζεται ακόμα στην Ίντερ Μαϊάμι. Παρ' όλα αυτά, μετά το θάνατο του πατέρα του, πριν από λίγους μήνες έσπασε γιατί ο πατέρας ήταν το στήριγμά του σε όλη αυτή την πορεία την ποδοσφαιρική. Θα δούμε πότε θα πει και το αντίο και στην Ίντερ Μαϊάμι και συνολικά στο ποδόσφαιρο. Φυσικά η αποθέωση ξεκίνησε από το Πούλμαν, χιλιάδες κόσμος στους δρόμους. Ο ίδιος έκλαιγε, μίλησε στον κόσμο.
0: Βαθιά συγκινημένος
3: για τον πατέρα του, για τα όσα έχει πετύχει, για το είναι περήφανος που είναι Αργεντίνος. Φυσικά δεν ξέχασε να πει και για την Αγγλία, έτσι. Γιατί με την Αγγλία υπάρχουν και οι διαφορές της Αργεντινής. Mm-hmm. Αναφέρθηκε στο παιχνίδι το πρόσφατο, στο Μουντιάλ της Εθνικής Αργεντινής. Και νομίζω ότι αυτό το φινάλε ήταν το ιδανικό, με γκολ, με κλάματα, με αγκαλιές, μέχρι οι παίκτες του Μπενίν. Πηγαίναν και βγάζαν σέλφι τον αγκαλιά, πού θα τον ξαναδούν. Δηλαδή νομίζω ότι και για τον Μπενίν ήταν μια σημαντική στιγμή που ήταν εκείνη η αντίπαλη, έτσι, στο τελευταίο του αντίο στην εθνική ομάδα της χώρας.
0: Πάμε στα δικά μας. Τι γίνεται με το νέο Καραϊσκάκη, πες μου.
3: Λοιπόν, το νέο Καραϊσκάκη προχωράει πράσινο φως, οριστικά. Υπήρχε ένα και μόνο εμπόδιο, το οποίο ήταν το Ιψούν, το ύψος στο οποίο ο Ολυμπιακός θα έκτιζε το γήπεδό του, διότι το προηγούμενο ήταν στα 30 μέτρα, έπρεπε να πάει στα 52 μέτρα, να αλλάξει δηλαδή εκεί την πολεοδομική ρύθμιση, προκειμένου να μπορέσει να γίνει το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι ξεπεράστηκε, διότι υπήρξε συνάντηση, σύσκεψη κορυφής μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη, Βαγγέλη Μαρινάκη και όλων των συναρμοδίων, ήταν και ο πρόεδρος. Ήταν και ο Δήμαρχος του Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης, και όσοι υπουργοί.
0: Ναι, γιατί το θέμα του Ιψούν είναι της πολεοδομίας του κάθε Δήμου, ναι, προφανώς.
3: Είναι σημαντικό. Βέβαια, η περιοχή που είναι το Καραϊσκάκη δεν είναι κατοικήσιμη αμυγός. Έτσι, θυμάσαι ότι εκεί από γύρω εγκαταλελειμμένα παλιά εργοστάσια, έτσι, Παπαστράτος, διάφορα. Τέλος πάντων, πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο την περιοχή. Το γήπεδο, όπως λέει το ρεπορτάζ, θα αγγίξει τις 54.000 θέσεις. Η προοπτική είναι να μπει ο Ολυμπιακός το φθινόπωρο του 2029, αφού φυσικά αγωνιστεί για 2 χρόνια στο Ολυμπιακό στάδιο, όπως το βλέπει ο σχεδιασμός, και η χρηματοδότησή του θα είναι αποκλειστικά από είναι ιδιωτική επένδυση από πλευράς Βαγγέλη Μαρινάκη, και θα αγγίξει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ, γιατί εκεί είχαμε στη Λίμνη Κόμο, που εμείς την ξέραμε από τον Τζορτζ Κλούνι, την ξέραμε και από τον Τζέιμς Μποντ, που βλέπαμε μια μικρή αίσθηση με τα ταχύπλοα. Εκεί έγινε η μεγάλη σύσκεψη της Ευρωλίγκας για να απαντήσουν στην πρόταση του NBA για εξαγορά ή για αγορά, υποτίθεται, των μετοχών κάποιου κομματιού της Ευρωλίγκας. Υπήρξε ένα χειρό όχι. Και νομίζω ότι ήταν και δίκαιο να υποθεί, γιατί εντάξει, δεν γίνεται κάτι το οποίο φτιάχνεται και μεγαλώνει αμέσως να έχετε κάποιος να το αγοράζει, και μάλιστα την ώρα όπου δείχνει ότι η Ευρωλίγα γιγαντώνεται και από τις ομάδες αλλά και οικονομικά, διότι έχει εκτιναχθεί, οι χορηγοί μπαίνουν ο ένας μετά τον άλλον, οπότε τα έσοδα της διοργανώτητας αρχής είναι τεράστια. Η πρόταση του NBA άγγιξε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ιδιοκτήτες όμως των ομάδων της Ευρωλίγκας συμφώνησαν πως δεν επιθυμούν να παραχωρήσουν την αυτονομία τους στο NBA, και ήταν αντίθετοι, και μάλιστα στην πρόταση όρο που είχε βάλει το NBA είναι να διατηρηθούν οι 20 ομάδες και να μην αλλάξει από του χρόνου το φορμάτ, γιατί του χρόνου Αθηνά πάμε για 24 ομάδες, όπου εκεί θα μπει και ο ΠΑΟΚ, και έχει κάνει και ο Άρης, αλλά ο Άρης είναι λίγο πιο πίσω. Μια και είπαμε για ΠΑΟΚ, ελληνικές ομάδες χθες παίζαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο ΠΑΟΚ στο EuroCup έκανε το 2-2 δύσκολα, πέρασε με 75-72, νίκησε την πολύ μαχητική Μπόσνα στο Σεράγεβο, με κορυφαίο για άλλη μια βραδιά το Τζέντι Όσμαν με 17 πόντους. Το Περιστέρι δύσκολα νίκησε την Μπάμπεκ με 93-87 στο Ανδρέας Παπανδρέου στην πρεμιέρα του στο FIBA Europe Cup, παρότι είχε μια μεγάλη διαφορά 20 πόντων, την απόλυσε και κινδύνευσε. Ιδανική πρεμιέρα για τον Ηρακλή στο EuroCup της FIBA 64-59 την MZT Σκοπίων εκτός έδρας, ενώ τέλος πρεμιέρα, αυτό και δεν θα το έχεις ακούσει, για την Μύκονο. Η Μύκονος έπαιξε και αυτή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση για πρώτη φορά, 78-58 την Έφτσι Μπακού, και εκείνη στο FIBA Europe Cup. Και νομίζω ότι λείπει ο Γιάννης.
0: Λείπει ο Γιάννης, αλλά πες μας για τένις.
3: Εντάξει, τώρα Νόβακ Τζόκοβιτς, όταν κατακτάει τον 102ο ATP τίτλο στην καριέρα του.
0: 102 τίτλους είναι τρομερό.
3: Είναι τρομακτικό όσο το ακούς, και φαντάσου είναι δεύτερος μαζί με το Φέντερε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα Βέβαια δεν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο τελικό του China Open. Αντιμετώπιζε τον Alex de Minaur, τον Καναδό. Κατέκτησε 7-6 το πρώτο σετ, αλλά στο 1-0 του Αυστραλού στο δεύτερο εγκατέλειψε, είχε πρόβλημα. Ήταν δεμένο ψηλά το πόδι του, είχε κάποιο μυϊκό πρόβλημα, εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ. Προβλήματα είχε και ο Τζόκοβιτς, δεν ήταν δηλαδή απόλυτα υγιής, αλλά τελικά ο λιγότερο τραυματίας κατέκτησε το τρόπο και νομίζω ότι ο Ρότζερ Φέντερ στο μυαλό μου πάντα ότι ο Τζόκοβιτς αυτή τη στιγμή δεν είναι απλά ότι κατακτάει αυτόν τον τίτλο, είναι ότι ανεβαίνει και στη βαθμολογία, γιατί είχε μείνει, είχε πέσει στην 10η θέση, πάει προς την 8η και εάν πάει και καλά στο μεγάλο τελευταίο τουρνουά της Σαγκάη στο χιλιάρι που θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, είναι πολύ πιθανό να τον δούμε και στα ATP Finals, με τα οποία κλείνει η φετινή χρονιά. Και τι ωραιότερο να δούμε έναν από τους τρεις μεγάλους για ακόμα μία φορά να είναι εκεί και μετά να μας πει και πότε θα τελειώσει την καριέρα.
0: Ναι.
3: Έχει πολλά προβλήματα.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ για την αθλητική μας ενημέρωση. Λίγη συννεφιά θα έχουμε σήμερα. Κατά τα λοιπά θα έχουμε αρκετά καλές θερμοκρασίες για την εποχή. Στους 26 βαθμούς το θερμόμετρο το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Η μητέρα της το βρήκε απέσιο. Η δισκογραφική εταιρεία το αντιμετώπισε σαν μια πιθανή δεύτερη πλευρά και μέρος ηχογράφησης που έγινε μέσα σε ένα μπάνιο. Μιλάμε για το τραγούδι της Paula Abdul, το Straight Up, κάτι που κανείς δεν άκουγε μέχρι τότε, αλλά έγινε νούμερο 1 στις 7 Οκτωβρίου του 1989, μετά από 64 εβδομάδες στο Billboard 200. Το πρώτο άλμπουμ της Paula Abdul, το Forever Your Girl, έφτασε επιτέλους στο νούμερο 1. Ήταν τότε η πιο αργή άνοδος άλμπουμ μέχρι την κορυφή στα αμερικάνικα charts. Και με την Paula Abdul και το Straight Up κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί στις 8 από την Αθηνά Κορλίρα που ήταν στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης, τη Μαρία Δασκαλάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία. Να έχετε μια όμορφη μέρα, να αποφύγετε αν είναι δυνατόν το κέντρο της πόλης μέχρι αύριο το πρωί. Να μείνετε όμως συντονισμένοι για το Δελτίο Ειδήσεων με την Γαλατία Καρακατσάνη και αμέσως μετά κοντά σας Νίκος Καρούτζος και Γιάννης Λαβράνος.

Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

δώσω, να στο δώσω να το καταλάβεις. Διαβάζω την αβάσταχτη λαφρότητα του είναι. Μόνο και μόνο επειδή τη διαβάζεις και είναι αβάσταχτη, πράγματι είναι. Όμως αγάπη μου δεν είναι η μόνη. Αβάσταχτο είναι και αυτό που μου κάνεις. Πες μου τι σκέφτεσαι πια να τελειώνει. Μα να έχουμε θέμα, πράγματι. Έχουμε θέμα.

μπορούσε να σπουδώσει να το εμπεδώσει. Κατέβασα μια εφαρμογή στο κινητό που δείχνει πως θα βγαίνουν τα παιδιά μας ανενώσεις στις φωτογραφίες μας και πράγματι. Σου έχει επιλογή και για κόρη και για γιο. Τη κόρη μας τη βγάζει λίγο αποτυχημένη. Ας μην κάνουμε κόρες, επιμείνουμε στο γιο. Μα να έχουμε θέμα, πράγματι.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

φωνές, χίλια τραγούδια και χίλιοι μπάτσι αγγελούδια. Και ένα σύνθημα γραμμένο σε έναν τοίχο με έκανε απόψε να σκεφτώ αυτό το στίχο. Γράφω αστεία τραγουδάκια για τον έρωτα. Μα κάτι

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

μόσχο. Και στα χρυσά σεντόνια μου να σε έχω να κοιμάσαι. Δεν θέλω εγώ τη ζάχαρη, δεν θέλω εγώ το μόσχο. Μόνο θέλω εγώ τη λευτεριά και ελεύθερο να ζήσω.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα είναι ο ποινικό απολογισμό για την υπόθεση με κατηγορούμενο τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και 6 ακόμη πρόσωπα. Ο εισαγγελέα άσκησε κατά περίπτωση εναντίον του ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματική οργάνωση, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτησε βάρο νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, νομιμοποίησε εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα. Όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Εν τω μεταξύ, σε λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα το νέο σύστημα ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του φορέα. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας Αθήνα984.gr. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν από κοινού οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στον κάθετο διαδρόμο που αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημείωσε ότι τα F-35 αναδεικνύουν την αμυντική συνεργασία, ενώ τόνισε την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Απαντώντας σχετικά, τόνισε ότι αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις ΗΠΑ στα στενά τορμούς, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, είπε από την πλευρά του κ. Ρούμπιο. Απαντώντας σχετικά, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Το πώς θα πετύχουμε θα το δούμε. Η οικονομία τους είναι σε ελεύθερη πτώση, τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Υπάρχει ροή πετρελαίου ίδια με πριν τη σύγκρουση, είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα προηγηθεί ομιλία του στην Πνίκα για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού. Σε κλειό ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας ισχύει έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας. Το Ισραήλ αποτείνει φόρο τιμής 3 χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς. Το Ισραήλ για τις τελετές μνήμης, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, να καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό παντού και πάντα, δεσμεύτηκε ο Μακρόν. Ο χρόνος που πέρασε δεν μείωσε τη σοβαρότητα των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν, γράφει Τζόρτζια Μελόνι σε μήνυμά της. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, αναμένεται να καταθέσει ο προφυλακισμένος γιατρός, στήζοντας την αίτηση αποφυλάκησης που οργανώνει την υπερασπιστική του τακτική. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, με μια σειρά από αιτήματα, βγάζει τον εαυτό του από το κάδρο των ευθυνών, δείχνοντας ως υπεύθυνη για το θάνατο του τραγουδιστή τη σύζυγό του Ιωάννα Γάκα. Μάλιστα, όπως αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον του προφυλακισμένου γιατρού, το καλοκαίρι υπήρχε σκέψη να χωρίσουν τα ιατρία και να γινόταν με την κατάσταση τη 56χρονης ιατρού στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Ο γιατρός ζητά από τον 32ο τακτικό ανακριτή να διατάξει τη διενέργεια συμπληρωματικής έρευνας από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να εξεταστεί το κινητό του τηλέφωνο για τη διακρύβωση, όπως υποστηρίζει, της αθωότητάς του. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση ελευθερικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο, με στόχο την ενίσχυση των αλλοιών απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων για τους επόμενους μήνες. Την ηχθείως Καλακερατσινίου επισκέφθηκε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, οι αλλοίες αναφέρθηκαν στο υψηλό κόστος των καυσίμων που, όπως τόνισαν, κρατά πλέον αλλιευτικά δεμένα στα λιμάνια και απειλεί να μετακυλιστεί στις τιμές για τους καταναλωτές, ενώ κατήγγειλαν την κυβέρνηση για εγκατάλειψή τους, σημειώνοντας πως είναι οι μόνοι στην Ευρώπη που δεν έχουν λάβει ακόμη τις επιδοτήσεις τους. Ανακοινώθηκε επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είχε προηγηθεί η συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη την Τρίτη. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αριθμεί 35 βουλευτές. Στο Σεράβιο, το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της Νέας Δημοτικής Συγκοινωνίας της Αθήνας, ξεκινούν σήμερα τα πρώτα πιλωτικά δρομολόγια. Στόχος είναι το 2027 να είναι έτοιμο το νέο δίκτυο για πλήρη λειτουργία, είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στην ημερίδα για το παρόν και το μέλλον της αστικής ηλεκτροκίνησης. Δύο νέα σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη. 13χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα ανηλίκων σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Σαβελόκη, που σαν το επεισόδιο καταγραφόταν σε κινητό τηλέφωνο. Η αστυνομία ταυτοποίησε 8 ανήλικους, 7 κοπέλες και ένα αγόρι και σχημάτισε δικογραφία εναντίον τους. Στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, σε θύμα ξυλοδαρμού φέρεται να έπεσε 12χρονο αγόρι από δύο συνομιλικούς του, σύμφωνα με το neakriti.gr. Και σε αυτή την περίπτωση η επίθεση βιντεοσκοπήθηκε, ενώ κατά πληροφορίες το βίντεο δημοσιεύθηκε στο Snapchat. Συνελήφθησαν 7 άτομα, οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους. Και ο καιρός γενικά έθριος και αύριο στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, ακολουθούν οι ντάμες σπαθή.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση, ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Αθήνα 984.
5: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία

0: Αγαπητή μου, αγαπητές μου, αγαπητά μου, ενικός αριθμός.
1: Μόνο ενικός.
0: Ενικός αριθμός.
1: Τέτοια είσαι.
0: Είναι Τετάρτη, ενικός αριθμός.
1: Α, μάλιστα, οκ, εντάξει.
0: Πρώτα απ' όλα γιατί θα είμαι τελείως μόνη μου.
1: Τι εννοείς?
0: Ενώ ότι η ομάδα κουμάντου είναι όλη.
1: Έτοιμη είναι, έτοιμη είναι.
0: Και είμαι κι εγώ. Αυτά. Οπότε ενικός αριθμός, μιλάω στον ένα ακροατή μου, ακροατή που...
1: Καλημέρα Βασίλη.
0: Καλημέρα Βασίλη, που έχουμε τέλος πάντων μία συναντήληψη πραγμάτων όσον αφορά τα μεγέθη του χρόνου.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένα, πάμε πάλι. Κάθε Τετάρτη, είναι σαν αντιβίωση. Κάθε Τετάρτη 1 και 10 το ακούτε αυτό. Λοιπόν, Τετάρτη. Απλώς έρχεται η κατηφόρα για το Σαββατοκύριακο.
0: Τα
1: αυτό
0: ακούσατε.
1: Είναι.
0: Όσοι είσαστε λοιπόν
1: μέχρι εδώ είμαστε και την Πέμπτη και την Παρασκευή κανονικά δουλεύουμε, δεν φεύγουμε. Απλώς ένα σίγμα αισιοδοξία, ρε παιδί μου, ότι θα τελειώσει και η ομάδα.
0: Πάντου, δεν φεύγετε
1: και
0: για να μην
1: και
0: δεν φεύγετε για να μην απολυθείτε κουμάντου.
1: Λες, ε.
0: Ναι. Ενώ εμείς οι απουσιολόγοι, εγώ και ο Βασίλης.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι και ο Βασίλης είναι απουσιολόγος, αλλά τέλος πάντων.
0: Μένουμε σταθερά και λέμε ότι την Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι, τέλος, τέλος, τέλος. Εδώ.
1: Εγώ λοιπόν που δεν είμαι απουσιολόγος, το τέλος το λέω Παρασκευή 12 το βράδυ.
0: Ντάμε σπαθή στον αέρα του Αθήνα 984, στο πρώτο αυτό πρελούδιο χαράς που...
1: Και τελευταίο.
0: Το είπε η κουμάντου,
1: πρώτο
0: που εδώ
1: τελευταίο.
0: Ξεκινάμε και εδώ τελειώνουμε με τα χαρούμενα, διότι οι μέρες είναι πάρα πολύ δύσκολες και το ρεπορτάζ είναι αποδεικτικό της πραγματικότητας, που οι πραγματικότητες μας είναι πολύ πολύ σκληρές τους τελευταίους... Τα τελευταία...
1: Πάμε σε χρόνια.
0: Ναι.
1: Ας τους μήνες, σε χρόνια.
0: Τα τελευταία βάλε από το 2010.
1: Α, ναι. Ένα ζώο υπάρχει.
0: Εγώ δεν είχα γεννηθεί.
1: Ναι, όχι, ξέρεις από την ιστορία της οικογένειας.
0: Το είχα ακούσει.
1: Και τις αποφυγήσεις διπλά στον τζάκι, ξέρεις.
0: Λοιπόν, κουμάντου, τώρα που ξεκινάει το Σαββατοκύριακο, όλα καλά, θα περάσεις τέλεια. Όχι, θα δουλεύεις σαν το σκυλικό μαύρο.
1: Μέχρι την Παρασκευή σίγουρα, την Σαββατοκύριακο έχω άλλες υποχρεώσεις. Έχω ένα μάθημα, έχω μια εκδήλωση.
0: Να σου πω κάτι. Έχεις πει εδώ στον αέρα τι σου συνέβη σε αυτό το, σε αυτή τη διαδρομή προς την Κρήτη που πήγες και γύρισες?
1: Όχι.
0: Είδες?
1: Όχι.
0: Σε ήθελε? Όχι, κουμάντου.
1: Όχι. Εντάξει, η σημάδια ήταν.
0: Για πες τι έπαθες, πήγες.
1: Ήταν να πετάξω 6 ώρα το απόγευμα.
0: Ναι,
1: πήγαμε στις 7. Ναι, πήγαμε στις 7. Φτάσαμε κάποια στιγμή πάνω από το Ηράκλειο, είχε καταιγίδες, δεν προσγειωθήκαμε, ξαναγυρίσαμε στην Αθήνα, 9 παρέμεινα πίσω στην Αθήνα. Και φύγαμε για το Ηράκλειο, 11.30 το βράδυ.
0: Αυτά. Δεν καταθέτω άλλο.
1: Αυτό. Και την Κυριακή που γύρναγα, ήταν να πετάξω 10 παρά, πέταξα πάλι 11.30.
0: Λοιπόν, όποιος είναι team κουμάντου, αυτά.
1: Ναι, αλλά όλο αυτό έχει μια περιπέτεια, δεν είναι ακόμα.
0: Ενώ εγώ πήρα το...
1: Είναι εξαιστή, είναι να βλέπεις, να βλέπεις τα σημάδια και να λες όχι θα πάω.
0: Εγώ πήρα το πλούσιο αυτοκίνητό μου.
1: Α, ναι, γιατί δεν είσαι αριστερή, ναι, ναι.
0: Οι πλούσιοι πηγαίνουν με το αυτοκίνητο και τα μετράει και η κυβέρνηση, τα βλέπει και στην Εθνική Οδό πολλά.
1: Μα δεν το έχεις ακούσει το επιχείρημα?
0: Μένει
1: γεμάτες οι παραλίες.
0: Λοιπόν, ήμουν μία από αυτές, γεμάτες παραλίες, γεμάτες οι εθνικές οδοί, άρα πάρα πολλά λεφτά. Πήρα το αυτοκινητάκι μου, πήγα στη Θεσσαλονίκη, τα έκανα όλα, πέρασα τέλεια. Ακούει το team κουμάντου. Αυτά έχω να καταθέσω. Πάμε να συστηθούμε.
1: Τι εννοείς ότι πέρασες καλύτερα από μένα?
0: Φυσικά.
1: Αλλά αυτό είναι δεδομένο. Αλλά λέμε.
0: Φυσικά. Λοιπόν, Ελεονόρα Ορφανίδου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984.
1: Και Ελευθερία Κουμάντου. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Καλλιόπια Λανίδου και Σάβας Κόκκινος είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213 09 09 100.

0: όμορφα είναι εδώ.
1: Για πες.
0: Πώς βλέπεις αυτές τις δηλώσεις για το ότι εκβιάζονται οι εργοδότες?
1: Α.
0: Το λέγεις, μας έχει έρθει ένα σχετικό μήνυμα.
1: Λοιπόν, όσον αφορά αυτές τις δηλώσεις, ναι παιδιά, πραγματικά, είμαστε εκβιαστές, τους φέρνουμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ο εργοδότες μας, εμείς οι εργαζόμενοι θέλω
0: γιατί
1: να πω.
0: Γιατί είμαστε κακοπροαίρετοι.
1: Είμαστε κακοπροαίρετοι, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να ευγνωμονούμε που μας παραχωρούν μια θέση εργασίας στην επιχείρησή τους.
0: Γιατί λίγες φορές το έχεις ακούσει αυτό? Ξέρεις πόσα βιογραφικά έχω εγώ στο γραφείο μου?
1: Καλά, έχω ακούσει. Πρώτα απ' όλα στο παρελθόν έχω απολυθεί με έναν τέτοιο τρόπο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ούτε η πρώτη είσαι, ούτε η τελευταία, και μάλλον τώρα είσαι ή τελείως έξω από εδώ και έχω φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Σε μεγάλη εφημερίδα.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Ναι.
1: Με αυτή τη σκληρότητα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Οπότε κουμάντου, ναι. Εγώ τους καταλαβαίνω τους εργοδότες.
0: Τους καταλαβαίνεις, ε?
1: Ναι.
0: Mm. Το λέω γιατί μας έστειλαν εδώ ένα μήνυμα.
1: Για πες.
0: Τρεις στους τέσσερις εργοδότες, η Άννα μας το έστειλε. Τρεις στους τέσσερις εργοδότες στην Ελλάδα δυσκολεύονται να βρουν σκλάβους. Λοιπόν, παγκόσμια μέρα για την αξιοπρεπή εργασία.
1: Να το κουβεντιάσουμε μια μέρα αυτό.
0: Την αξιοπρεπή εργασία.
1: Όχι. Το πώς. Ελληνίδα ευρωβουλευτής.
0: Ναι, προφανώς πρέπει να το δούμε.
1: Γιατί δεν είμαι εγώ. Εγώ μπορώ να λέω τι θέλω. Ελληνίδα ευρωβουλευτής. Εκφέρει.
0: Να δεις, αν αυτό είναι αυτό που πιστεύει.
1: Αυτή την άποψη δημόσια. Είναι εκλεγμένη από εργαζόμενους, φαντάζομαι. Δεν την εξέλιξαν οι επιχειρηματίες.
0: Δεν νομίζω ότι είναι τόσοι επιχειρηματίες που φτάνουν.
1: Πόσοι ψηφοφόροι.
0: Μπορεί να την έχουν στηρίξει.
1: Άλλο αυτό.
0: Όχι, μπορεί να είναι αυτό το θεωρώ δεδομένο.
1: Ναι, με ποιες ψήφους βγήκε. Πιστεύω, δηλαδή δεν πιστεύω.
0: Αυτό, κοίταξε, αυτό είναι πάλι τώρα είναι μια, ένα παράδοξο πράγμα που το έχουμε ξαναπεί. Ότι πώς γίνεται να είσαι εργαζόμενος, να είσαι εργάτης, να είσαι αυτό και να ψηφίσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Παρόλα αυτά, θέλει και μια στοιχειώδη. Θέλει και έναν στοιχειώδη σεβασμό στο ακροατήριό σου, το κοινό, στους ψηφοφόρους σου. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας εργαζόμενος σε αυτή τη χώρα που να συμφωνεί με την άποψη ότι τι τραβάνε και οι καημένοι εργοδότες. Τι τραβάνε δηλαδή? Για πείτε μας εσύ, δεν μπορούν να βρουν σκλάβους. Σωστό. Ποιος το είπε αυτό?
0: Η Άννα μας το είπε.
1: Άννα, είσαι θεά. Ναι, δεν μπορούν να βρουν σκλάβους. Τι να κάνουμε?
0: Λοιπόν, εντάξει. Κοίταξε. Μπορεί το κοινό που ήθελε να.
1: Και εγώ όταν έφυγα, από τη σκλαβιά έφυγα, να ξέρεις.
0: Ναι,
1: 20 ώρες εργασία.
0: Μα είμαι σίγουρη. Mm. Το θέμα είναι ότι προφανώς το κοινό που ήθελε να απευθυνθεί ήταν αυτό το κοινό. Το υποτίθεται εκβιαζόμενο.
1: Οι πλούσιοι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εντάξει. Okay.
0: Εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, δεν έχει να κάνει.
1: Πω όπως Στέφανος. Ελεονόρα αμελέτητη.
0: Α.
1: Στέφανε.
0: Άουτς.
1: Λοιπόν.
0: Κι άλλο ένα έχουμε.
1: Για πες.
0: Στον κάθε Ρούμπιο λέμε μόνο ρε Άιπνιξ.
1: Wow, ποια το είπε αυτό?
0: Ο Ενέλ το έχει πει.
1: Α.
0: Το έχει στείλει. Προφανώς ξέρετε για ποιο λόγο στάλθηκε το συγκεκριμένο μήνυμα. Έχει ξεκινήσει ο έκτος κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ και Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορες υπογραφές συμφωνιών μεταξύ του κυρίου Δένδια, του κυρίου Ρούμπιο, των αξιωματούχων. Βλέπω εκεί παράσημα πολλά. Πάνε, έρχονται. Η κυρία Γκυλφόλη σταθερά εκεί παντού.
1: Ουάουτ. Νόμιζα ότι ήταν μόνο στα μπουζούκια.
0: Ήταν και στο αεροδρόμιο χθες.
1: Όχι, γιατί. Ζούμε με τέτοιες ψευδεστήσεις στην χώρα ότι θα υπήρχε περίπτωση να είναι εδώ κάποιος πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και δεν θα ήταν μόνο για τα μπουζούκια.
1: Ναι, ναι. Και δεν θα είχε, αν μη τι άλλο, και αυτή την ομότητα που οι πληροφορίες τουλάχιστον δύο πολύ έγκριτων εφημερίδων τις την αποδίδουν. Έτσι. Μην ξεχνιόμαστε.
0: Λοιπόν, ήρθε και άλλο μήνυμα από τη Φρίντα. Καλημέρα, ντάμες. Στο Ελλαδιστάν η ταξική συνείδηση είναι απούσα.
1: Είναι η αναφορά στο δικό σου σχόλιο.
0: Ναι, προηγουμένως. Για το
1: ότι πώς είναι δυνατόν να ψηφίζουμε συντηρητικά, να είμαστε συντηρητικοί ψηφοφόροι τη στιγμή που.
0: Που είμαστε εργάτες.
1: Δεν είμαστε απλά εργάτες. Είμαστε οι χειρότεροι της Ευρώπης, δηλαδή. Εννοώ στις αμοιβές.
0: Στις αμοιβές, στην αγοραστική δυνατότητα. Στα πάντα.
1: Στα πάντα. Σκεφτείτε λίγο και τα ενίκια.
0: Δείτε τα ενίκια, δείτε λίγο. Εγώ βλέπω όλο και πιο συχνά αναρτήσεις και δηλώσεις ανθρώπων που έχει χρειαστεί να πάνε σε ένα νοσοκομείο, το πόσες ώρες έχουν περιμένει για να εξυπηρετηθούν, λέγοντας παράλληλα βέβαια ότι το προσωπικό εκεί δίνει πολύ μεγάλο αγώνα. Γιατί δίνει μεγάλο αγώνα? Γιατί είναι υποστελεχωμένο το νοσοκομείο. Δηλαδή όλα αυτά, να τα δούμε λίγο.
1: Για να τα δούμε.
0: Και να τα βλέπουμε από τη σωστή πλευρά, όχι την υποτιθέμενη αντισυστημική πλευρά.
1: Να σου πω κάτι, Κουμάντου.
0: Για πες,
1: ναι, αλλά τώρα, ναι, έτσι όπως τα λες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι όπως τα λες, συμφωνείς με τον ακροατή μας την προηγούμενη εβδομάδα που είπε ότι εγώ δεν έπρεπε να πάω με το αμάξι, έπρεπε να πάω με το αριστερό τρένο.
0: Όχι, δεν συμφωνώ με αυτό.
1: Επειδή είμαι εργάτρια.
0: Καταρχάς δεν ξέρει ο ακροατής τι αυτοκίνητο έχεις.
1: Πότε.
0: Για πες. Γι' αυτό το λέω.
1: Του 2004.
0: 4 ή 5.
1: 4.
0: 4
1: Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: Γι' αυτό λοιπόν τώρα δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Πάμε, θα πούμε πολλά.

0: Να συνεχίσουμε με τα μηνύματα που όλο ένα και πληθαίνουν και όλο ένα και χαίρεται η Κουμάντου, γιατί είναι όλα για την Κουμάντου, παιδιά, τίποτα για μένα. Για πες.
1: Όχι, μην είσαι τέτοια.
0: Ναι, ναι, για μένα είναι από την αρνητική πλευρά του πράγματος.
1: Μια παρηγορητική καλημέρα στην Ελεονόρα από τη φίλη μας την Έρη. Καλή κάθοδο Σαββατοκύριακο στους υπόλοιπους. Έρη.
0: Έρη, είσαι φίλη της Κουμάντου. Το έχουμε καταλάβει.
1: Λοιπόν, και ο Τάσος έχει στείλει μήνυμα, το διαβάσεις.
0: Ναι. Ο Τάσος, κοίταξε, έχει μερικούς χαρακτηρισμούς που δεν θα ήθελα τώρα να τους αναφέρω. Δεν θέλω να σε λογοκρίνω, Τάσο. Αποδίδεις στον κύριο Ρούμπιο χαρακτηρισμούς που δεν είναι επί της παρούσης. Μην φανταστείς ότι διαφωνούμε για πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων κάνουμε τώρα τα κορόιδα για το πρέπει και το ποιο είναι σωστό. Και διαμαρτύρεται ο Τάσος γιατί θα μιλήσει στην Πνίκα για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Εντάξει, την Πνίκα την προσφέρουμε, ωραίο background.
0: Ήθελα να το πω ότι έχουν μιλήσει και χειρότεροι.
1: Και καλύτεροι.
0: Ευτυχώς και καλύτεροι. Καλά, τώρα ας δούμε και την τελική ιστορία. Αλλά θέλω να πω ότι εντάξει, Τάσο, συνεννοηθήκαμε.
1: Και ο Νικόλας έχει στείλει μήνυμα. Ο Ρούμπιο σήμερα μας ζητάει να βάλουμε πλάτη στον πόλεμό τους με την Κίνα, έναν πόλεμο που είναι χαμένος για τη Δύση. Και δεύτερο σχόλιο που έχει να κάνει με τα εργασιακά που σχολιάσαμε μετά. Ακριβώς γι' αυτό είμαστε χειρότεροι εργαζόμενοι στην Ευρώπη.
0: Και ώρα να πάμε στο ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ.
1: Κοίταξε, είναι σήμερα. Σήμερα έχει δύο επαιτίου σήμερα.
0: Ναι, ναι. Δύσκολες μέρες.
1: Λοιπόν, η μία είναι η επίθεση της Χαμάς και η άλλη είναι η απόφαση της διοίκησης της Χρυσής Αυγής του Πρωτόδικου, η οποία έκρινε ως ότι είναι εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή.
0: Και στα δύο θα πάμε.
1: Και στα δύο θα πάμε. Πάμε τώρα να δούμε λίγο αυτό της 7ης Οκτωβρίου, γιατί άλλαξε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν κομβικής σημασίας αυτό το χτύπημα.
0: Όλα τα σενάρια τα
1: όλα
0: έχουμε
1: τα
0: ακούσει.
1: Σενάρια τα έχουμε ακούσει. Όλες τις ερμηνείες τις έχουμε ακούσει. Αντιδράσεις. Δεν ξέρουμε ποιες αναλογίες νομιμοποιούνται οι αντιδράσεις. Θα τα δούμε με τον κύριο Ρούσο.
0: Ναι, γιατί για την Ισραηλή πλευρά αποτέλεσε, θα το βάλω σε εισαγωγικά, άλοθη μιας τεράστιας κλίμακας επίθεσης εναντίον των Παλαιστινιακών εδαφών και των ανθρώπων που συνεχίζεται μέχρι τώρα και που έχει πάρει γενοκτονικά χαρακτηριστικά. Είναι αυτό το σημείο που λέμε ότι εδώ υπάρχει μια ασυμμετρία. Ο Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Θρησκείας στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, είναι μαζί μας. Κύριε Ρούσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας μέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Κοιτάξτε, η 7η Οκτωβρίου ναι μεν είναι μια κορύφωση μια σύγκρουσης και βεβαίως έχει πολλά χαρακτηριστικά που δεν είναι θα έλεγε κανείς έως και απεχθεί, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε μέσα σε μια μεγάλη χρονική περίοδο όπου κρατάει δεκαετίες και που σε αυτή την περίοδο ο Παλαιστινιακός λαός και η Παλαιστίνη δέχεται μια απίστευτη επίθεση βάρβαρη και άδικη με όλα τα στάδια της αδικίας και με την έννοια του διεθνούς δικαίου αλλά και με την έννοια του απλού φυσικού δικαίου που έχει υφίσταται ανάμεσα στους ανθρώπους. Και θα έλεγα ότι αυτή την επίθεση δεν μπορούμε να τη δούμε ξεκομμένη από αυτές τις δεκαετίες της βάρβαρης κατοχής και της άδικης κατοχής. Αν λοιπόν το δούμε με αυτόν τον τρόπο, θα δούμε ότι είναι περισσότερο μία ένδειξη ότι το Παλαιστινιακό δεν μπορεί να είναι ένα πεθαμένο πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή ένα νεκρό ζήτημα το οποίο μπορεί κάποιος να το παραμερίσει, να το βάλει στην άκρη, να το κρύψει κάτω από το χαλί, γιατί δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε όλη την περιοχή. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο κατά τη γνώμη μου τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι κυβερνήσεις τόσο των χωρών της περιοχής όσο και οι άλλων χωρών σε προηγούμενων πολιτιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν είχε κατανοήσει, θεωρούσε ότι έχει ξεπεραστεί, δηλαδή ότι δεν υπάρχει πια Παλαιστινιακό, το Παλαιστινιακό είναι απλά ένα εσωτερικό πρόβλημα του Ισραήλ, ένα εσωτερικό πρόβλημα ασφαλείας το οποίο διαχειρίζεται μια χαρά το Ισραήλ.
1: Ακόμα και έτσι να είναι εσωτερικό πρόβλημα να είναι, που δεν είναι. Η απάντηση νομίζω ήταν υπέρμετρη.
2: Η απάντηση είναι μέσα στα πλαίσια της νέας στρατηγικής του Ισραήλ εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία, θα έλεγα και περισσότερο. Είναι η αντίληψη που λέει ότι θα κάνουμε ένα συνεχή πόλεμο και σε αυτό το πόλεμο εμείς θα νικήσουμε και οι άλλοι θα αναγκαστούν να φύγουν. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή αυτή η γενοκτονική στρατηγική δεν ήταν μια, δεν ήταν μια αντίδραση, αν θέλετε, του θυμικού, ενός συλλογικού θυμικού, ενός συλλογικού συναισθήματος ανασφάλειας. Αυτό ήταν, αν θέλετε, ο μοχλός για να υποστηριχθεί αυτή η στρατηγική. Δεν ήταν αυτό, αυτή η βασική αντίληψη. Η βασική αντίληψη είναι ότι πρέπει αυτούς να τους διώξουν, πρέπει να φύγουν. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στην πολιτική που ασκεί το Ισραήλ στην Δυτική Όχθη με όλη αυτή την επιχείρηση εθνοκάθαρσης εναντίον των Παλαιστινίων από τους επίκους και με τη βοήθεια του Ισραηλινού στρατού, όπου στην Δυτική Όχθη δεν είχαμε καθόλου τα χαρακτηριστικά που είχαμε με την επίθεση της Χαμάς κτλ. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ισχύει αυτό που λέμε ότι ξέρετε τι ήταν μια αντίδραση του σοκ που δέχθηκε η Ισραηλινή κοινωνία, ήταν κυρίως μια αντίδραση εντασσόμενη σε μια νέα στρατηγική, χάθετε που λέτε νέα, μια στρατηγική της τελευταίας δεκαετίας ή δεκαπενταετίας στο Ισραήλ που λέει ότι πρέπει να τελειώνουμε με όλους τους εχθρούς μας, αυτό που θεωρούν αυτοί οι εχθρούς, και άρα κάθε ευκαιρία που μας δίνεται να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, να ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας αυτούς μια και καλή, θα την αξιοποιούμε, συγγνώμη. Και αυτή είναι η βασική, κατά τη γνώμη μου, αντίληψη που κυριαρχεί στην υπόθεση αυτή. Δεν είναι κάτι, είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι λάθος να θεωρούμε ότι κάτι άλλο συμβαίνει, ότι ήταν η αντίδραση του σοκ που δέχτηκε το Ισραήλ.
0: Πρώτα απ' όλα, αν ήταν μόνο σοκ, δεν θα συνεχιζόταν μέχρι σήμερα, έτσι.
1: Με τρία χρόνια.
0: Με τρία χρόνια σοκ.
2: Ναι, όχι. Απ' την άλλη μεριά έχει υπάρχει και ένα ζήτημα επίσης ενδιαφέρον. Ότι παρά το γεγονός ότι, αν θέλετε, την περώνει από τη χειρογωγήσα που λέγονται συγκρούσεις στην Ανατολή.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε ότι στην πρώτη συμφωνία εντός εισαγωγικών εκεχηρίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπήρχε καν το θέμα της Γάζας, ενώ υπήρχε, ας πούμε, το θέμα του Λιβάνου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Πάμε στη Λία Ιατρίδου για τους τίτλους ειδήσεων στη 1:30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Με την άλλη επέτειο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν στις κοινέ δηλώσεις τους Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, ενώ θα προηγηθεί ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού. Φρούριο σήμερα η Αθήνα για την επίσκεψη Ρούμπιο. Σε ισχύ έως αύριο στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες. Ενδέχεται να κλείνουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα παραμείνει ο σταθμός Ευαγγελισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα στο Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και σε άλλους 6 για την απάτη με τον ΕΦΚΑ. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Από τις 12 Οκτωβρίου σε λειτουργία το νέο σύστημα ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του φορέα. Αναλυτικά στο Αθήνα984.gr. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων για τους επόμενους μήνες. Στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου επισκέφθηκε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Συνελήφθη 17χρονος που διέπραξε ληστεία με σωματική βία σε βάρος εγκυμονούσας σε πελατεία της Νέικιας. Στο Σεράφιο το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της νέας δημοτικής συγκοινωνίας της Αθήνας ξεκινούν σήμερα τα πρώτα πιλωτικά δρομολόγια. Στόχος είναι το 2027 να είναι έτοιμο το νέο δίκτυο για πλήρη λειτουργία, είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στην ημερίδα για το παρόν και το μέλλον της αστικής ηλεκτροκίνησης. Εξετάσεις αίματος εντοπίζουν την νόσο Αλτσχάιμερ με ακρίβεια 90% σύμφωνα με την ομότιμη καθηγήτρια νευρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσποδίας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Μάγδα Τσολάκη. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επιστροφή στις Ντάμες Σπαθί.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 36 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Παθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και προχωράμε.
2: Την προσοχή σα! Επόμενη ανακοίνωση του τριμελούς εφετείου. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική.

0: πολύ δικαιολογημένη η χαρά.
1: Εγώ να ξέρεις, 6 χρόνια μετά ακόμα βουρκώνω όταν ακούω αυτή τη συγκεκριμένη αναγγελία και όταν βλέπω το βίντεο.
0: Θυμάμαι, Ελευθερία, που ήσουν εκεί και εγώ στο στούντιο.
1: Ήμουν εκεί, έβγαινα εδώ και ήμουν και αυτή παιδιά έστελνε τα μηνύματα στη Ντουντούκα. Οπότε να είναι όλο πολύ.
0: Ήταν μια πολύ συγκινητικό. Μια πολύ συγκινητική μέρα. Και επίσης να πούμε τώρα, φεύγοντας από αυτό και μένοντας τελείως στην δημοσιογραφική αντίληψη των πραγμάτων, ότι είναι μια μέρα που πρέπει να τη θυμόμαστε ακόμη και για αυτή τη φράση. Ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Διότι
1: ξεχνιόμαστε λίγο.
0: Ξεχνιόμαστε και το βλέπουμε αυτό. Το βλέπουμε. Αφορμή ήταν, ας πούμε, ο Κασιδιάρης. Αφορμή ήταν γεγονότα με μαθητές στη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε.
1: Βλέπουμε γενικώς. Βλέπουμε ομάδες να βγαίνουν και να αρχίζουν να γράφουμε συνθήματα πιο έντονα στους στίχους. Βλέπουμε στα δυτικά εδώ στην Αθήνα, στην Πετρούπολη, να υπάρχουν ζητήματα. Στην Αργυρούπολη επίσης.
0: Οπότε εκείνη η νίκη της δημοκρατίας ήταν πολύ σημαντική, ήταν πολύ κομβική και δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Και με αφορμή αυτή την επέτειο, έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο, καθηγητή πολιτιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντίου Πανεπιστημίου, για να μιλήσουμε κυρίως για το σήμερα.
1: Για το τώρα.
0: Για το τώρα.
1: Χαίρετε, κύριε
0: Χριστόπουλο.
1: Βλέπουμε
0: και την ευρωπαϊκή εικόνα, που είναι επίσης. Γεια σας, κύριε Χριστόπουλε. Βλέπουμε και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, που είναι επίσης σκοτεινό. Αλλά βλέπουμε και εδώ την επαναφορά με άλλους τρόπους και άλλα μέσα της αντίληψης αυτής ότι εντάξει, αυτά είναι περασμένα ξεχασμένα και ο Κασιδιάρης εξέτησε την ποινή του. Τα ακούμε αυτά, να συζητιώνται.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το εθνικό ή από το οικουμενικό, θέλετε την κουβέντα?
1: Από ό,τι θέλετε.
0: Από ό,τι
1: θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς.
2: Ωραία. Λοιπόν, ως προς το οικουμενικό, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι έχουμε εισέλθει σε μια μαύρη θύελλα και σε αυτή τη θύελλα το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε επίγνωση του τι σημαίνει και να μην την υποβαθμίζουμε ούτε να την ωραιοποιούμε, αλλά και την ίδια στιγμή να μην τρέμουμε μπροστά στο αντίπαλο δέος. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι βιώνουμε μια κατάσταση που έχει το χαρακτήρα μιας, ας το πούμε, αντιδραστικής, παθητικής επανάστασης στον κόσμο. Κάπως έτσι θα το λέω.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό αφορά τους Τραμπ, αφορά σε όλο τον κόσμο ενώ τους Τραμπ. Και το χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι απέναντι σε αυτούς πλέον αναδεικνύεται ως απάντηση ότι υπάλε ποτέ προνομιακή πολιτική περιοχή του ιστορικού κέντρου, την οποία αναλυεύαν όλες οι δυνάμεις των mainstream πολιτικών κομμάτων, δεν είναι αρκετή πλέον να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην αντιμετώπιση αυτής της μαύρης θύελλας. Άρα, οι λύσεις του κέντρου φαίνεται ότι πλέον πολυσταίνουν προς τον εκφυλισμό και δίνουν τη θέση τους σε μια νέα πολιτική πόλωση μεταξύ μιας αυθεντικής εκδοχής βαριάς συντηρητικής ακροδεξιάς και μιας επίσης νέας εκδοχής πρωτότυπης αλλά και αυθεντικής συνάμα αριστεράς. Το βλέπουμε αυτό στη Γερμανία, όπου οι δυνάμεις των παραδοσιακών μεγάλων κομμάτων της χώρας πλέον έχουν δώσει τη θέση τους στο Λίνκε ως αντίπαλο της AfD. Και έχω την αίσθηση να το δούμε απολύτως πιο παραστατικά στις ερχόμενες γαλλικές προεδρικές εκλογές, όπου σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις θα έχουμε για πρώτη

0: φορά, εκλογές στο δεύτερο γύρο των οποίων δεν θα βρίσκεται εκπρόσωπος της γαλλικής κεντροδεξιάς ή του γαλλικού κέντρου, αλλά μόνο ακροδεξιός εκπρόσωπος και εκπρόσωπος της ανυπότακτης Γαλλίας. Λοιπόν, η μαύρη θύελλα στην οποία μπήκαμε τουλάχιστον μας βάζει τα ερωτήματα, πώς να σας το πω, αυτοί ασύρωτα, αριστερά ή δεξιά. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της περίοδου στην οποία ζούμε γενικώς. Τώρα, στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες.
1: Στην Ελλάδα πρώτα απ' όλα βλέπουμε τη διεκδίκηση του κέντρου. Θέλω να πω ότι εδώ ότι στην Ελλάδα το κέντρο παραμένει...
2: Δεν είναι πολύ ισχυρό όμως, προσπαθεί.
1: Παραμένει πολιτική στόχευση και από, τα αριστερά και από τα δεξιά.
0: Έτσι είναι. Στην Ελλάδα έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα εξουσίας, το οποίο παρουσιάζει μια εξαιρετική αντοχή στο μισό αιώνα ζωής του, μια αντοχή στις σχέσεις αντιπροσώπευσης που δεν έχει δείξει κανένα άλλο κόσμο κόμμα και στη δεξιά αλλά και στην αριστερά στην Ελλάδα. Στην αριστερά τα κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν σε τροχιά εξουσίας ουσιαστικά εξαϊλώθηκαν ή συρρυκνώθηκαν. Η Νέα Δημοκρατία καταφέρνει ακόμα με την μαεστρική συνταγή την οποία πρώτος εφήβρε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και στην συνέχεια εμπέδωσε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, να κρατάει στο εσωτερικό της από την πάλι ποτέ εθνική παράταξη, δηλαδή την βασιλόφρονα, ας το πούμε, χουντοδεξιά, η οποία, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνει ότι πρέπει να παίξει με τους όρους του σύγχρονου κοινοβουλευτισμού, μέχρι την κεντροδεξιά. Ή την μετανοημένη πάλι ποτέ αριστερά, η οποία συχαίνεται τον εαυτό της και προτιμά να είναι δεξιά παρά οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι δημοκρατία, πρέπει να τις αναγνωρίσουμε ότι το κάνει με μια μαεστρία που ελάχιστα κόμματα της οικογένειάς της στην Δύση ακόμα μπορούν. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που να τα καταφέρνει έτσι. Οι δεξιοί στη Γαλλία δεν τα έχουν καταφέρει. Πλέον οι δεξιοί στη Γαλλία έχουν γίνει παρακολούθημα των άκρων δεξιών. Mm-hmm. Οι δεξιοί στη Γερμανία κοντεύουν να εισέλθουν και αυτοί σε αυτήν την φάση, όπου πλέον θα παρακολουθούν, όπως λέει ο πρόεδρος της ομάδας του Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την άκρα δεξιά, διότι το κέντρο κατά αυτούς πλέον δεν παίζει τη σημασία που έπαιζε. Άρα, αυτή η ιδιαιτερότητα της Νέας Δημοκρατίας έχει την αντανάκλασή της και στο αντίπαλο στρατόπεδο. Επειδή η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ακόμα ψαρεύει, αντέχει να ψαρεύει στο κέντρο, δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα, αλλά μπορεί, και εν πάση περιπτώσει έτσι είναι ακόμα εξουσίας τόσα χρόνια και έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα γίνει ή μάλλον γίνεται όπου να είναι τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημέρες, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, το αντίστοιχο γίνεται και από την άλλη πλευρά. Οι κυβερνητικές δυνάμεις της, ας το πούμε, κεντροαριστεράς ή αριστεράς δεν απομακρύνονται από αυτόν τον στόχο, γιατί βλέπουν ότι ο νικητής τους συνεχίζει να ψαρεύει εκεί. Mm-hmm. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Mm-hmm. Τώρα αυτό το υπενήχθηκατε νομίζω, κυρία Κουμάντου, στην αρχή, ότι δεν θα αντέξει πολύ. Έχω την αίσθηση λοιπόν κι εγώ ότι αυτού του τύπου η διαρρύθμιση του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα πνέει τα λίστια, καθώς πλέον αφενός μένει η Νέα Δημοκρατία, κρατεί ονομαστικά το κέντρο, όμως διαρκώς ρέπει σε πιο σκληρές δεξιές θέσεις που ουσιαστικά συνέχουν την Νέα Δημοκρατία με αυτό που ονομάζουμε συντηρητική αντιδραστική επανάσταση των καιρών μας. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία ακούμε από τους αρμοδίους υπουργούς να λέμε για τη μετανάστευση, την οικογένεια κτλ.
2: Ναι, μια στροφή όλο και πιο δεξιά, όλο και πιο
0: ακριβώς,
2: σκληρά.
0: Την ίδια στιγμή όμως δεν καταφέρνει να περιορίσει τις απώλειες στα δεξιά της. Άρα ο Ζαμαράς βγαίνει με μια ατζέντα πιο αυθεντική τέτοιου τύπου. Το αποτέλεσμα θα δείξει ποιος θα νικήσει εδώ.
1: Πολλοί δεξιοί δεν αναγνωρίζουν εντός του χώρου της Νέας Δημοκρατίας τον εαυτό τους.
0: Ακριβώς. Ναι, γιατί πολλοί δεξιοί, μετά τώρα μπαίνουμε και στα δικά μας τα ιστορικά, τα Μητσοτάκηδες, όλα τα πατρίδια της δεξιάς και λοιπά. Τα ξέρετε αυτά, δεν χρειάζεται τώρα να τα πούμε. Λοιπόν, άρα αυτή είναι η φάση με τη Νέα Δημοκρατία εδώ πέρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι δυνάμεις οι άλλες που εμφανίζονται δημοσκοπικά, όχι ικανές να χτυπήσουν,
2: όχι να απειλήσουν,
0: αλλά δημοσκοπικά στην θέση της ενδυνάμει, ας πούμε, μείζωνος αντιπολίτευσης, δεν φαίνεται να έχουν καταλάβει ότι για να μπορέσουν να χτυπήσουν την δεξιά όπως αυτή εμφανίζεται, αυτή ασίδωτη και ομή, θα πρέπει να ακολουθήσουν μια αριστερή ατζέντα. Το μεν Πασόκ δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί είναι ένα κόμμα βαθιά καθεστωτικό. Πολύ, να σας πω, ταυτισμένο με τους αρμούς του καθεστώτος.
2: Ναι, και πολύ, και πολύ θεσμικό, δηλαδή δεν μπορεί να ξεφύγει από την
0: πράγματα. Θεσμικό μπορεί να είναι και καλό. Εγώ λέω καθεστωτικό, υπονοώ κάτι
2: ναι,
0: άλλο.
2: Ναι,
0: υπονοώ τις σχέσεις που έχει το κόμμα με τα σωματεία, τα συνδικάτα, mm-hmm. όλα αυτά που να πω, την αυτοδιοίκηση, τη διοίκηση, τα υπουργεία, όλο αυτό το πράγμα που κάνει το Πασόκ ένα κόμμα. Να μην μπορεί εξ αντικειμένου δομικά να φύγει από αυτόν τον άχαρο ρόλο που έχει. Και αν θέλετε, επειδή ακούω πολύ συχνά να ασκείτε κριτική, όχι εσείς, με αλφαγιώτενο, mm-hmm. Στο πρόσωπο του Προέδρου του, έχω την αίσθηση ότι ο νυν Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενσαρκώνει αυτήν ακριβώς την αδυναμία. Δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ είναι και το ένα και το άλλο. Παλεύει να πείσει ότι δεν είναι, δεν είναι με το καθεστώτος, δεν είναι με τη δεξιά, αλλά αφού είναι κιόλας. Την ίδια στιγμή για να επιβιώσει παλεύει να εμφανίζει έναν άλλο λόγο. Νομίζω λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ εξορισμού βιώνει αυτό το παράδοξο. Και μετά έρχεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο και αυτό έχει το δικό του παράδοξο, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται να πει ότι εγώ κύριε μεταμέλησα και μην ανησυχείτε πλέον, ενώ ο σκοπός δεν είναι να εμπνεύσεις ναι. μεταμελημένος, ο σκοπός είναι να ορθώσεις το ανάστημά σου απέναντι στη μαύρη θύελλα την
1: οποία και βλέπεις ζούμε. Ξεκάθαρα τη στόχευση προς το κέντρο και από αυτή την πλευρά.
0: Γι' αυτό σας το λέω λοιπόν. Βλέπετε, απλώς εδώ έχουμε το εξής παράδοξο, ότι έχουμε δύο κόμματα τα οποία μαζί δεν πιάνουν το άθροισμα που έχει η Νέα Δημοκρατία, έτσι, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Ναι. Το μεν ένα να έχει ένα ελαφρύ διψήφιο ποσοστό και να αξιώνει ως πολιτικό στρατηγικό πρόταγμα ότι θα βγει πρώτο με μία ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι ανόητο. Το δε δεύτερο, το οποίο έρχεται από τη μήτρα της αριστεράς, το οποίο έχει ένα 15% ή 16%, δεν θέλει την απλή αναλογική. Αυτά είναι παράξενα πράγματα. Να.
1: Κύριε Χριστόπουλε, επιτρέψτε μου, επίσης δεν έχει και καθόλου έναν οραματικό λόγο. Δηλαδή, το να προέρχεσαι από τα αριστερά και αυτό, να μπαίνεις μέσα στις συνθήκες της λογικής και του μετράω και μόνο αυτό, νομίζω ότι ήδη έχεις φύγει από την αριστερή οπτική και έχεις προχωρήσει.
2: Μα το κέντρο είναι ο στόχος.
1: Στο κέντρο και παραπέρα.
0: Ναι, απλώς εδώ βάζω και τη διάσταση, την προσωποπαγή διάσταση που αφορά τον αρχηγό του, ότι ο άνθρωπος κουβαλάει ως τραύμα
2: ναι,
0: την ιστορία του 2015. Mm-hmm. Οπότε,
2: είναι και αυτό που αναφέρουν συνεχώς οι αντίπαλοι
0: ακριβώς.
2: Κάθε φορά.
0: Άρα με αυτήν την έννοια, ένας κατεξοχήν τυχερός πολιτικός όπως είναι ο Αλέξης Τσίπρας, που του πήγαν όλα δεξιά, στο πούμε, μέχρι σήμερα, την συγκυρία τη σημερινή είναι για πρώτη φορά άτυχος. Διότι εκεί που θα πρέπει να δείξει έναν αυθεντικό έντιμο ριζοσπαστισμό, δείχνει αυτή την μεταμέλεια που
2: δεν είναι κανένα. Ένα μεσοβέζικο πράγμα. Ναι.
1: Και μέσα σε αυτό όλο το σκηνικό που περιγράψατε,
2: ένα ενοχικό κουβαλά.
1: Αναδύεται λοιπόν και ό,τι αναδύεται από την πιο σκοτεινή πλευρά της πολιτικής, ούτε καν πολιτική δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, ζωής, και βλέπουμε ξανά αναβιώσεις
2: συμπεριφορών που να τις δούμε 10 χρόνια, 15.
1: Ναι, σαν αυτές που ζήσαμε την περίοδο της Χρύσης Αυγής.
0: Κοιτάξτε, έτσι είναι. Εντάξει, βέβαια πλέον είμαστε και εμείς όμως, ξέρουμε καλύτερα, δεν είμαστε εκεί που είμαστε.
2: Εμείς ξέρουμε καλύτερα, ο κόσμος όμως βλέπω να είναι ακόμα, να υπάρχουν δικαιώματα ξανά.
0: Ναι, κοιτάξτε, προφανώς υπάρχουν δικαιώματα, γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες, γιατί αυτοί είμαστε στη τελευταία ανάλυση. Γιατί δηλαδή, εκπλήσεστε που έχουμε Έλληνες φασίστες.
1: Όχι, μας το είχατε πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Τη θυμάμαι τη φράση σας, τη δομική. Αυτοί είμαστε. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Χριστόπουλε.
0: Ότι. Είναι έτσι, απλώς και εμείς τώρα είμαστε καλύτερα εκπαιδευμένοι.
2: Ναι, βλέπουμε και τα σημάδια πιο εύκολα, πιο γρήγορα.
0: Τα τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του Κασιδιάρη, θέλω να μιλήσουμε ειδικά.
2: Ναι, και να ολοκληρώσουμε.
0: Αυτός διεξάγει έναν πολύ δύσκολο αγώνα, διότι αφενός μεν έχει το ζήτημα της δικαστικής απαγόρευσης που αφορά και τον ίδιο και το κόμμα του, οποίου ή όποιο κόμμα, ας το πούμε, με το οποίο συνεργαστεί ή εν της πράγμασης γίνει αρχηγός κτλ. Άρα εκεί θα συναντήσει μια δικαστική απαγόρευση από την οποία δεν θα γλιτώσει. Από την άλλη, η πολιτική του επιβίωση του επιτάσσει να είναι παρόν. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Κασιδιάρης αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο, το οποίο όμως αδιέξοδο σχετίζεται και με τις ιδιαιτερότητες που είναι το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο και ο χώρος του. Δηλαδή, όπως στις παραδόσεις των αριστερών, οι παλαιότερα των κομμουνιστικών κομμάτων, όλα αυτά τα κόμματα ήταν από την ίδια μήτρα, αλλά το καθένα είχε τη δική του ιδιαιτερότητα. Mm-hmm. Άλλο το κουκουέ, άλλο το ιταλικό,
2: ναι,
0: άλλο, το,
2: γαλλικό, ναι, ναι, ναι,
0: άλλο το πορτογαλικό, άλλο το ισπανικό κτλ. Έτσι και στην Ελλάδα, η μήτρα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς γέννησε από εθνικό μέτωπο στη Γαλλία, Γιόμπικ στην Ουγγαρία, και μάλιστα. Την πιο επιθετική εκδοχή της Χρυσής Αυγής, η οποία όμως είναι πλάκη σε σκληρές ενέργειες ποινικού, ας το πούμε, εκτοπίσματος, και άρα τι να γίνει, αυτά πληρώνονται. Ένας πρόσεχε ο καθηδιάρης, θέλω να πω, που τον έπαιξε ο τραμπικός στην Ελλάδα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας, γεια.

0: Πριν περάσουμε στην άλλη πόλη, μήνυμα από τον Μπάμπη. Καλησπέρα σας από τη Μελεωνόρας. Για ποια κάθοδο εβδομάδας μιλάτε? Η εβδομάδα δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, πόσο συμφωνώ. Όσον αφορά
1: το... Ζωπή μου είναι προς απαντήσεις σας, δεν ξέρω. Για τους δυο σας.
0: Δεν ξέρει τι συμβολίζει η πνίκα. Το ακούσαμε live. Αγνώριστη μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο με τα μαύρα μαλλιά. Με τα μαύρα γυαλιά την έπνιξε το δίκαιο του εργοδότη. Οκ. Okay. Τη απάντησε ο κύριος Αρβανίτης που είπε ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχάνων δεν θα τα έλεγε αυτά. Και ευστοχότατη η τοποθέτηση του κυρίου Χριστόπουλου. Νομίζω ότι έχουμε μήνυμα και από τον Βασίλη.
1: Ναι, έχουμε μήνυμα και από τον Βασίλη που λέει: καλημέρα, ντά μας, για άλλη μια φορά τέλεια θεματολογία σας. Υπέροχος ο κύριος Ρούσος στην ανάλυση του. Όντως δεν ήμουν απουσιολόγος, αλλά δύο και σήμερα για το Σαββατοκύριακο. Δεν θέλω καν να ασχοληθώ με τη δήλωση. Όχι, θα το διαβάσω, Βασίλη, γιατί λέει μετά ότι αν δεν θέλετε με το αναφέρετε. Δεν θα ασχοληθώ καν με τη δήλωση της ανθυποσελέμπριτη που στείλανε στην Ευρωβουλή. Και προσθέτει με άλλο μήνυμα ότι και ο κύριος Χριστόπουλος, όπως πάντα, καταπληκτικός.

0: Αλλά η ζωή σε αυτή τη χώρα είναι αξιοβίωτη. Την καθιστούν έτσι πρόσωπα και καταστάσεις που δείχνουν ποιοι πραγματικά είμαστε. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Ινδρυλής. Ο Γιάννης Ινδρυλής υπήρξε συνεργάτης και των δυο μας την περίοδο που
1: συμμετείχαμε στην ομάδα της σχεδίας.
0: Συμμετείχαμε εθελοντικά, έτσι είναι. Ήμασταν εθελοντές όπως και ο ίδιος ο Γιάννης στο περιοδικό δρόμο σχεδίας. Εγώ μαζί του έχω κάνει μερικές από τις ωραιότερες συνεντεύξεις μου και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό, για αυτή τη συνάντηση. Είναι ένας εξαιρετικός φωτογράφος, ο οποίος παρακαλώ κάνει για άλλη μια χρονιά εργαστήριο φωτογραφίας του Κέντρου Ημέρας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, που απευθύνεται σε νέους ενήλικες με εμπειρία νεοπλασματικής ασθένειας. Μπορείτε να αντιληφθείτε το τι σημαίνει αυτό και βεβαίως το ότι είσαι απλά εκεί και μόνον εκεί, ακόμη κι αν δεν περιμένεις να δημιουργήσουν οι μαθητές σου φωτογραφικά αριστουργήματα. Είναι υποδηλωτικό.
1: Δεν είσαι εκεί γι' αυτό. Έτσι.
0: Είναι υποδηλωτικό τη σημασία και τη αξία σου. Αγαπητέ κύριε Ζινδρυλή, αγαπητέ Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ ευχαριστώ, Γιάννη, Ελεονόρα, Ελευθερία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Λοιπόν, για άλλη μια χρονιά υπεύθυνος αυτού του προγράμματος που απευθύνεται σε νέους. Λέμε νέους ενήλικες, τι εννοούμε? Τις ενηλικίες νέους, δηλαδή.
2: Συνήθως στα παλαιότερα προγράμματα υπήρχε ένα ηλικιακό όριο που ήταν τα 35 έτη. Mm-hmm. Ωστόσο, για να μην είμαστε τόσο ας πούμε τυπολάτρες και αυστηροί, αυτό δεν υπάρχει πια ως απόλυτο και αυστηρό όριο, παρά μόνο την έννοια της νεότητας γενικότερα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Μια χαρά. Συμφωνούμε.
1: Στηρίζουμε.
0: Στηρίζουμε. Εγώ ξέρουμε πάρα πολύ μικρή, όπως ξέρεις.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και όσο περνά ο καιρός...
1: Μικραίνει. Λοιπόν, επειδή έχεις ξανακάνει το αντίστοιχο εργαστήριο, θέλω λίγο να μας πεις την δική σου εμπειρία μέσα από αυτό, μέσα από την επαφή με τους ανθρώπους.
2: Είναι, νομίζω, η έκτη χρονιά που γίνεται το εργαστήριο. Η εμπειρία μου, ενώ στην αρχή πάντα το προσεγγίζω αυτά τα πράγματα διστακτικά, με την έννοια του αγνώστου, mm-hmm. Θα έλεγα ότι είναι λίγο αποκαλυπτική, με την έννοια ότι πόσο εύκολα μπορεί ένα μέσο σαν τη φωτογραφία, ενδεχομένως το κάνουν και άλλα πράγματα αυτό, αλλά εμείς για τη φωτογραφία ας μιλήσουμε, σε βάζει τον κόσμο του. Και δεν θέλω να πω την φράση ξεχνάς, ίσως τι σου έχει συμβεί, τι περνάς κτλ. Αλλά σου προσφέρει μια δυνατότητα και μια διέξοδο να προσεγγίσεις τη ζωή ανεξάρτητα από το οτιδήποτε σου έχει συμβεί, με αισιοδοξία και δημιουργικότητα φυσικά. Mm-hmm. Για να mm-hmm. σας πω δηλαδή τι εννοώ περίπου. Είναι ένα εργαστήριο που, παρόλο που βρίσκεται στο κέντρο ημέρας της αντικαρκινικής εταιρείας, παρόλο που απευθύνεται σε νέους ενήλικες που έχουν αυτή την εμπειρία της νεοπλασματικής νόσου, η διάρκεια του εργαστηρίου η θεματολογία του δεν αφορά καθόλου την ίδια την ασθένεια. Δηλαδή κάνουμε σαν να μην υπάρχει κατά μια έννοια, αν δεν ξέρω κατά πόσο είναι δόκιμος αυτός ο όρος, αλλά ας πούμε προβάλλοντας τη δημιουργικότητα μέσω της τέχνης.
0: Ναι, είναι μια απάντηση, είναι μια απάντηση υπερασπιστική της ζωής.
2: Έτσι. Mm-hmm. Ένα αίτημα ζωής ουσιαστικά, το οποίο το έχουμε όλοι κατά την άποψή μου ανάγκη, είτε έχουμε αυτές τις πολύ δυσάρεστες εμπειρίες είτε όχι.
0: Να δούμε λίγο τα πρακτικά.
2: Ναι.
0: Πότε ξεκινάτε, πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε εσάς?
2: Εύκολα μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με το κέντρο ημέρας της Ελληνικής mm-hmm. Αντικαρκινικής Εταιρείας. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το αναζητήσει στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν βοηθάει να πούμε και το τηλέφωνο.
0: Ναι, με.
2: Το 215-215-1650. απευθύνεται εκεί, δηλώνει, ουσιαστικά γίνεται μια γνωριμία με τους υπεύθυνους ψυχολόγους που έχει η αντικαρκινική εταιρεία, δήλωνε την διάθεσή του να συμμετάσχει και χωρίς κανένα προαπαιτούμενο, δηλαδή εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία γνώση για τη φωτογραφία, μπορεί να συμμετάσχει στο εργαστήριο.
0: Και ξεκινάτε, ξεκινήσατε.
2: Κάναμε ουσιαστικά μία πρώτη συνάντηση, αλλά ουσιαστικά μέχρι να συγκροτηθεί το τμήμα το τελικό.
0: Υπάρχει χρόνος, υπάρχει περιθώριο.
2: Υπάρχει φυσικά, γιατί μέσα στον Οκτώβριο δεχόμαστε πάντα αιτήσεις. Δηλαδή ο Οκτώβριος είναι ο εισαγωγικός μήνας που διαμορφώνεται το τμήμα. Που συνήθως είναι πάντα ολιγομελές, δηλαδή συνήθως φτάνει μέχρι τα 8 άτομα.
0: Ωραία. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και φέτος, να δημιουργήσετε, να κάνετε έκθεση μετά, γιατί ξέρω και τη συνέχεια. Και θα είμαστε εκεί και για την έκθεση. Γιάννη Ζιντριλή, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Θα κάνεις μόνη σου εκπομπή αύριο.
4: Τι να κάνεις που φοβάσαι την απόλυση.
3: Πάρα πολύ.
4: Γιατί βέβαια καταπιέζεις και εσύ, φαντάζομαι, τη διεύθυνση.
3: Αυτό είναι δεδομένο, αφού ξυπνάει με αυτή την αγωνία η διεύθυνση κάθε πρωί.
4: Πω, θα με καταπιέσει.
3: Λοιπόν, πάμε.
4: Ελεονόρα Ορφανίδου.
3: Ελευθερία. Ούτε όταν ήμουν εκπρόσωπος εργαζομένων δεν το έκανα. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος ήταν σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές, η Καλλιόπη Ασλανίδου και ο Σάβας Κόκκινος στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.
4: Ξέρεις ότι το επιχείρημα υποστήριξης ήταν μα ναι, αλλά είπε και για τους εργαζόμενους.
3: Ναι.
4: Γιατί κρατήσατε αυτό για τους εργοδότες.
3: Ναι,
4: καλά. Έλα μου ντε.
3: Γιατί το είπε. Ας μην το έλεγε. Τι να κάνουμε.
4: Κατερίνα Παπαβασιλείου, σε λίγο εδώ για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2.30 αύριο πάλι. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα.
3: Λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά.

0: Η επίσκεψη του υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα δίνει τον τόνο όχι μόνο στην επικαιρότητα αλλά και στους ρυθμούς της πόλης, με έκτακτα μέτρα στους δρόμους της πρωτεύουσας και αλλαγές δρομολογίων όπου είναι απαραίτητο στα μέσα μεταφοράς. Θα κορυφωθούν το απόγευμα, οπότε είναι προγραμματισμένη λίγο μετά τις 6 η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ. Οι συμβολισμοί σε τόσο υψηλού επίπεδου επισκέψεις προφανώς ενέχουν τη δική τους επικοινωνιακή βαρύτητα. Πέρα από πυλώνα σταθερότητας, όπως χαρακτήρισε τη χώρα μας ο κύριος Ρούμπιο, η ιστορική μνήμη της ΠΝΙΚΑΣ παραπέμπει στην ανάδειξη της δημοκρατικής ενσυναίσθησης, για την οποία είναι αλήθεια δεν φημίζεται η κυβέρνηση Τραμπ. Και υπό μία έννοια θα μπορούσε να διαχωρίσει κανείς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ως μια διακριτή και ψύχρεμη φωνή στον αντίποδα της αλλοπρόσαλης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Εάν στο τέλος επιβεβαιωθούν και οι προσωπικές φιλοδοξίες περί υποψηφιότητας Ρούμπιου για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε είναι ευδιάκριτη και η επιλογή της Αθήνας να κρατήσει μια καλή υποσχετική για το μέλλον. Χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Στάλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Καλλιόπια Σλανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου καταγράφονται ως εξής. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητα, σημαντικό σύμμαχος διασφάλισης των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις του με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ευαίσθητα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διπλωματίας, λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ερωτηθεί σχετικά με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γερά θεμελετώνηση, ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο απόγευμα στις 7 προγραμματισμένη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, θα προηγηθεί ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Μιλά στη μεσημερινή ενημερώση ο Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών. Το Ισραήλ αποτείει σήμερα φόρο τιμή στα θύματα της επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια σε Ισραηλινό έδαφος, με 1.200 νεκρούς Ισραηλινούς και 251 ομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Τουλάχιστον 74.000 Παλαιστίνοι νεκροί στον πόλεμο που ακολούθησε. Εκδικάστηκε σήμερα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για χορήγηση προσωρινής διαταγής περί μη επανέναρξης των εργασιών του Μετροπόντικα στην περιοχή, αν δεν ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Αύριο η απόφαση του δικαστηρίου. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ποινικός απολογισμός για την υπόθεση απάτης του ΙΕΦΚΑ με κατηγορούμενο τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και 6 ακόμη πρόσωπα. 70 πυράβλους και μη επανδρωμένα ντρόνους εκτόξευσε η Ρωσία σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ξεκινούν τα πρώτα πιλωτικά δρομολόγια της νέας δημοτικής συγκοινωνίας στο Σεράφιο, το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο. Το σχέδιο του Athens Move προβλέπει 4 νέες γραμμές, περίπου 60 χιλιόμετρα διαδρομών, 185 στάσεις και 17 ηλεκτρικά λεωφορεία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Η δημοτική συγκοινωνία δεν έρχεται να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τον ΑΣΑ ή το μετρό, αλλά συμπληρωματικά, συνδέοντας καλύτερα τις γειτονιές μεταξύ τους, δήλωσε ο Χάρης Δούκας. Και έθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμοί Κελσίου. Στους ρυθμούς της επίσκεψης και των συναντήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα κινείται η σημερινή επικαιρότητα, μια επίσκεψη που αποκτά ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή. Το πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε από νωρίς το πρωί με τη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο των Εξωτερικών, μια συνάντηση που κράτησε περίπου μισή ώρα. Αμέσως μετά στις κοινές δηλώσεις, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Η αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Πάμε στον Χρήστο Καπούτσι να τα συνοψίσουμε όλα, να μας πει περισσότερα. Χρήστο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το βασικό συμπέρασμα από τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Έλληνα ομολόγου του Γιώργου Γεραπετρίτη είναι ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται περαιτέρω στον αμερικανικό στρατηγικό σχεδιασμό. Και αυτό δεν είναι μόνο διπλωματική ρητορική. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει στην Ελλάδα ρόλο στρατηγικού εταίρου στην άμυνα, στην ενεργειακή ασφάλεια, στις θαλάσσιες οδούς και στην σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό και πρότυπο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, ενώ ανέδειξε τη συμβολή της χώρας μας στην περιφερειακή ασφάλεια και στην επιχείρηση ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εδώ υπάρχει ένα ιδιαίτερο σημαντικό στοιχείο. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, δήλωσε ότι εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία, η Ελλάδα είναι έτοιμη, εάν χρειαστεί, να προσφέρει ναυτική συνδρομή στις ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν προσφέρει μόνο στρατιωτικές βάσεις, διευκολύνσεις και υποδομές, προσφέρει γεωπολιτική θέση, επιχειρησιακή δυνατότητα και δυνητικά στρατιωτική συνδρομή. Και αυτό αυξάνει αντικειμενικά τη στρατηγική αξία της Ελλάδος για το σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ίδιο ισχύει και στην ενέργεια. Η Ελλάδα προβάλλεται ως ενεργειακός κόμβος και ως τμήμα του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου. Τα εξήγησε πάρα πολύ καλά ο κύριος Ρούμπιο στην τοποθέτησή του, δηλαδή μιας εναλλακτικής οδού ενεργειακής τροφοδοσίας της Ευρώπης.
0: Εδώ να υπενθυμίσω για τους ακροατές μας, Χρήστο, ότι ο λεγόμενος κάθετος ενεργειακός διάδρομος συνδέει τα ελληνικά συστήματα με πύλη εισόδου την Αλεξανδρούπολη για το αμερικανικό LNG, ακολούθως με Βουλγαρία, Ρουμανία, Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία. Άρα πύλη εισόδου μέσω της Ελλάδος στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.
1: Αυτό ακριβώς. Όμως, Κατερίνα, από τις δημόσιες δηλώσεις δεν προέκυψε αντίστοιχη σαφήνεια για τα πλέον δύσκολα ζητήματα της ελληνικής ασφάλειας, τις ελληνοτουρκικές διαφορές, τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν συζητήθηκαν. Σημαίνει ότι δεν αποτυπώθηκαν δημόσια συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις ή κόκκινες γραμμές απέναντι στην Τουρκία. Και αυτό έχει σημασία. Έχει σημασία διότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει ταυτόχρονα να ενισχύσει την Ελλάδα και να διατηρήσει την Τουρκία ενταγμένη στο ευρύτερο αμερικανικό γεωπολιτικό σχεδιασμό.
0: Και εδώ, αν μου επιτρέπεις, ναι, Χρήστο, είναι αυτή η ασάφεια στην οποία αναφέρεσαι, αποτυπώθηκε σε μια αποστροφή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, όταν ρωτήθηκε για την ενεργειακή ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα. Και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι πρόκειται για λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Ευαίσθητα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διπλωματίας και όχι στο πλαίσιο μιας τέτοιας συνέντευξης τύπου. Οπότε αντιλαμβανόμαστε αυτό που μόλις μας περιέγραψες, ότι αποφεύγει να πάρει σαφή θέση τουλάχιστον δημοσίως.
1: Άρα, για να συνοψίσουμε μέχρι τώρα τι έχουμε πει, Κατερίνα, έχουμε μια σαφή αναβάθμιση της Ελλάδας ως αμερικανικού στρατηγικού εταίρου, αλλά όχι ακόμα σαφή απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα μέχρι πού μεταφράζεται αυτή η στρατηγική σχέση σε συγκεκριμένη αμερικανική στήριξη όταν συγκρούονται ελληνικά και τουρκικά συμφέροντα. Και εδώ βρίσκεται η ουσία του στρατηγικού διαλόγου. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της Δύσης στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ερυθρά Θάλασσα, ενδεχομένως δε και στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει αυτή τη συνεισφορά. Όμως το ζητούμενο είναι η ανταποδοτικότητα. Όχι μόνο πόσο χρήσιμη είναι η Ελλάδα για την αμερικανική στρατηγική, αλλά και πόσο η αμερικανική στρατηγική σχέση αποδεικνύεται συγκεκριμένα χρήσιμη για την ασφάλεια, την κυριαρχία και τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος. Και ίσως το πιο ενδιαφέρον μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Μάρκο Ρούμπιο, να βρίσκεται σε τρεις φράσεις του, τις οποίες έχω σημειώσει ως ιδιαίτερα σημαντικές. Λέει, υπάρχουν πράγματα που είναι καλύτερο να μην συζητιούνται σε συνεντεύξεις τύπου. Είπε αναφερόμενος εμέσως στην Τουρκία. Μια φράση που αφήνει να εννοηθεί ότι πίσω από τη δημόσια εικόνα της Ιουνοαμερικανικής σχέσης υπάρχουν ζητήματα που η διπλωματία προτιμά να διαχειρίζεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η δεύτερη, είπε για το Ιράν. Είπε ποτέ δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά όπλα το Ιράν, τελεία. Ήταν απόλυτα κατηγορηματικός, απολύτως σαφής. Και για την Ελλάδα, η τρίτη φράση. Είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, δεν θέλουμε να δούμε να απειλείται το λίκνο του δυτικού πολιτισμού. Τρεις φράσεις, τρία διαφορετικά επίπεδα γεωπολιτικής. Η πρώτη παραπέμπει στη διπλωματία της σιωπής. Η δεύτερη στην στρατηγική αποτροπή. Και η τρίτη στη στρατηγική σημασία της Ελλάδας. Το ερώτημα λοιπόν που μένει μετά τον στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ και Ελλάδας είναι... Όταν η Ελλάδα προσφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη γεωπολιτική πρόσβαση και περισσότερη επιχρησιακή δυνατότητα, πόσο συγκεκριμένα είναι διατεθειμένη η Ουάσιγκτον να προστατεύσει τον στρατηγικό της εταίρο όταν έρθει η ώρα δύσκολων αποφάσεων, διότι τελειώνοντας Καδρίνα να πω ότι εκεί τελικά θα κριθεί, εκεί τελικά θα μετρηθεί η πραγματική αξία της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής σχέσης.
0: Βέβαια. Ο Χρήστος Καπούτσης, να τον ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στο μεταξύ, έχουμε αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έως τις 6 αύριο το πρωί, με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά και σταθμοί του μετρό. Πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πράγματι, επιποδός βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και η ελληνική αστυνομία, και δεν είναι όλα τα μέτρα εμφανή. Υπάρχει βέβαια διακριτική αστυνομική παρουσία στους δρόμους, στο κέντρο της πόλης. Ωστόσο, τα πιο εξελιγμένα μέτρα και μέτρα ασφαλείας δεν είναι ορατά στους απλούς πολίτες. Είναι όλες οι υπηρεσίες, αρμόδιες υπηρεσίες σε επιποδός αυτό το 24ωρο. Τα όποια κυκλοφοριακά μέτρα, Κατερίνα, μέχρι τώρα είναι ολιγόληπτα. Οι όποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν έχουν ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα τόσο κινούνται στο κέντρο της πόλης, και αυτός ήταν και ο βασικός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας. Βέβαια, πολλοί είναι και οι πολίτες, Κατερίνα, που άκουσαν και τις εκκλήσεις της τροχέας και δεν πήραν τα σώματά τους.
0: Ναι, γενικότερα όσοι μπορούν να αποφύγουν τις μετακινήσεις ή την έλευσή τους στο κέντρο θα ήταν καλό.
2: Ακριβώς, και έχουν κινηθεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία μέχρι τώρα, στο μετρό τουλάχιστον, δεν υπάρχει κάποια διακοπή, δεν έχει κλείσει κάποιος σταθμός. Ωστόσο, μέχρι τώρα, Κατερίνα, η δραστηριότητα του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ ήταν σε κλειστούς χώρους, ήταν μικρές οι μετακινήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών στο πρώην Χίλτον, για παράδειγμα, οπότε δεν υπήρχαν και μεγάλες και πολύ ωραίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ωστόσο, θα λέγαμε ότι μάλλον τα δύσκολα είναι μπροστά μας, διότι θα ασκήσουν ευρείας κλίμακας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όταν θα μεταβεί προς τον λόφο της Πνίκας, όπου θα κάνει εκεί την ομιλία, και θα είναι πραγματικά δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, διότι θα είναι σε ανοιχτό χώρο, ίσως να κλείσουν και για κάποια λεπτά, για λίγη ώρα, κάποιοι σταθμοί του μετρό, η μετάβαση δηλαδή προς τον χώρο της Ακρόπολης και τον λόφο της Πνίκας, και στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση αυτής της τελετής, θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, οπότε κατά τις απογευματινές ώρες αναμένεται να κορυφωθούν τα όποια μέτρα αφορούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και χρειάζεται να το γνωρίζουν όσοι μετακινηθούν εκείνες τις ώρες στο κέντρο της πόλης. Για την ώρα, όπως είπαμε, όλα έχουν κυλήσει ομαλά. Δεν υπάρχει και κάποιο κάλεσμα για συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Όσοι είναι τυχεροί και κινούνται με το αυτοκίνητό τους αυτή την ώρα, Κατερίνα, δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα, ώστε να γνωρίζουν ότι τις επόμενες ώρες ίσως δυσκολέψουν τα πράγματα.
0: Βέβαια, ο Δημήτρης Πέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Η επίσκεψη Ρούμπιο απασχόλησε και την ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο τη συζήτηση δύο τεχνικών συμβάσεων στρατιωτική συνεργασία με ευρωπαϊκές χώρες που έχουν να κάνουν με το πεδίο Βόλης Κρήτης. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Δημήτρη Ράντο να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο τολμά την Ήβρη, μετατρέποντας την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεπόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Ευρώπη, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία της η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. κάνοντας λόγο για επικίνδυνη γιοταχή εξωτερική πολιτική που ακολουθείται εδώ και 7 χρόνια στη χώρα μας, η κυρία Δούρου είπε ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας ως ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων. Όπως σχολίασε, η περίπτωση του κάθετου διαδρόμου και της αμερικανικής ενεργειακής στρατηγικής για την προώθηση στα Βαλκάνια της πανάκριβης αντιπεριβαλλοντικής, όπως την χαρακτήρισε, επένδυση στο LNG, είναι αποκαλυπτική του γεγονότος ότι εξωτερική πολιτική δεν ασκεί η ελληνική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες και μερικές ισχυρές επιχειρήσεις. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, επισήμανε ότι το ζητούμενο είναι πώς η κάθε πλευρά εννοεί τον στρατηγικό διάλογο μεταξύ της χώρας μας και των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι απλώς στο πλαίσιο κοινών συμφερόντων, αλλά συναντήληψη σε αξίες και αρχές που θα στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο. Κάλεσε δε την ελληνική κυβέρνηση να λάβει δεσμεύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα σταθούν απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, όπως αυτή εκδηλώνεται κυρίως στο θέμα της πόντισης καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, ανέφερε ότι το γεράκι του πολέμου Ρούμπιο, που αντιπροσωπεύει τον δολοφονικό αμερικανικό εμπεριαλισμό, κηρύχθηκε ανεπιθύμητο ανά από το μαζικό κίνημα σε όλη την Ελλάδα, που έδωσε μαζικά το παρόν στις συγκεντρώσεις παρά τις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία που επέβαλε η κυβέρνηση. Ο ειδικός αγωνιστής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ανέφερε ότι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή μας αποτελεί παράγοντα αστάθειας και ο κύριος Ρούμπιο έρχεται στη χώρα μας για να διεκπεραιώσει συμβόλαια. Εκ μέρους τέλος της κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, απαντώντας στην κριτική μέρους της αντιπολίτευσης, μίλησε για αριστερόστροφη θέαση των πραγμάτων που οφείλεται σε ψυχώσεις του παρελθόντος, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν μπορεί να είναι περίκλειστη, απομονωμένη και χωρίς συμμαχίες.
0: Από τη Βουλή, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Δημήτρης Ράντος, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κούρκουλα, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή. Ο έκτος στρατηγικός διάλογος ΗΠΑ Ελλάδας πραγματοποιείται σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα στο επίκεντρο των συνομιλιών. Αναφερθήκαμε εκτενώς νωρίτερα και στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε, κύριε Κούρκουλα, πολλές φιλοφρονήσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητα, σημαντικός σύμμαχος. Ανταπέδως ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεροπετρίτης, βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο η συνεργασία, η αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτιμάται ότι καλλιεργούνται υψηλές προσδοκίες, τι σημερίζεστε?
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι μέσα στο σημερινό περιβάλλον που το ονομάσατε ρευστό διεθνές, εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι απλώς ρευστό. Μιλάμε τώρα για πλήρη ανατροπή όσων ξέραμε για τη διεθνή σκηνή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα η καιρή είναι πολύ δύσκολη και πολύ επικίνδυνη σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά ειδικότερα στην περιοχή μας. Άρα πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται είναι μεγάλη προσοχή, αποφυγή εμπλοκής των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής στον προεκλογικό αγώνα που ξεκινάει από ό,τι φαίνεται. Και βεβαίως μικρό καλάθι, διότι δυστυχώς η ιστορία της χώρας μας έχει δείξει ότι καβαλάμε εύκολα το καλάμι. Βεβαίως, ασχέτως το αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με όσα, με την εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον, ιδίως μετά την άνοδο του Προέδρου Τραμπ στην Προεδρία, και εγώ θα έλεγα ότι, χωρίς να φοβάμαι να το πω, ότι διαφωνώ σε πάρα πολλά, αλλά δεν πάβει να υπάρχει η ανάγκη διατήρησης τις στενότερες δυνατές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στρατηγικής. Βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προωθήσουν πρώτα απ' όλα τα δικά τους συμφέροντα, αυτό κάνει κάθε κυβέρνηση, έτσι, είτε είναι οικονομικά είτε στρατηγικά. Το θέμα είναι να βρεθεί ένας τρόπος ώστε και τα δικά μας συμφέροντα να εξυπηρετηθούν, έτσι. Και νομίζω ότι σήμερα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή εμπλοκής της διεθνούς πολιτικής, διότι σήμερα εάν κάνεις μια λάθος επιλογή, δεν κινδυνεύεις μόνο να χρεοκοπήσεις όπως έγινε πριν από μερικά χρόνια, κινδυνεύεις να υποστείς ανήκες στον βλάβη. Γι' αυτό χρειάζεται εγκράτεια προσοχή Και βεβαίως υποστηρίζω και βεβαίως οι Αμερικάνοι θα προσπαθήσουν να προωθήσουν και τα εμπορικά τους συμφέροντα και στο θέμα της ενέργειας και στο θέμα των αμυντικών εξοπλισμών.
0: Mm-hmm.
4: Εγώ πιστεύω ότι παρόλο το τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος των εξοπλισμών, υπάρχει αντικειμενική ανάγκη για να συνεχίσουμε να εξοπλιζόμαστε, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας οδηγήσει στην λάθος αντίληψη ότι μπορούμε μόνο με τα όπλα και με την στρατιωτική υπεροχή που υποτίθεται ότι έχουμε αποκτήσει να λύσουμε τα προβλήματα. Χρειάζεται και διπλωματία, ιδίως όταν τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
0: Ναι, κύριε Κουρκουλά, επειδή αναφερθήκατε και στους εξοπλισμούς, τώρα θα κάνω και την αντιπαραβολή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επιλέγει την Ελλάδα, έρχεται στην Αθήνα, δεν επισκέπτεται την Τουρκία και την Άγκυρα, όπως γνωρίζουμε συνήθως συμβαίνει. Αυτό πώς να το αποκωδικοποιήσουμε?
4: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι υπήρχε η παράδοση, χωρίς να είναι γραμμένο πάνω σε την πέτρα, ότι συνήθως επισκέπτονται και τις δύο χώρες. Εντάξει, έχει ένα συμβολισμό, αλλά δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο λάθος συμπέρασμα ότι η Αμερική εγκαταλείπει την Τουρκία και δεν την ενδιαφέρει κλπ. Είδατε και πόσο προσεκτικός ήταν και ο ίδιος ο Ρούμπιο, όταν του ζητήθηκε να επισέλθει στην ουσία των προβλημάτων που μας χωρίζουν με την Άγκυρα, είπε και νομίζω σωστά, γιατί είναι έμπειρος διπλωμάτης, ασχέτως αν συμφωνεί κανείς μαζί του ή όχι, είπε ότι υπάρχουν και μερικά πράγματα στη διπλωματία που δεν πρέπει να συζητούνται
0: στις συνεντεύξεις τύπου.
4: Σε συνεντεύξεις τύπου, και αυτό ισχύει για πάρα πολλά πράγματα στη διπλωματία. Δεν είναι θέμα έλλειψης διαφάνειας. Είναι θέμα ουσίας, διότι μερικές φορές η δημοσιοποίηση ορισμένων θέσεων μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από όσα να λύσουν.
0: Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το ενεργειακό είναι ένα μείζον ζήτημα, το οποίο βρίσκεται στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο συνάμα αυτής της συνάντησης, η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται και με την περιφερειακή ασφάλεια. Πιστεύετε ότι η επίσκεψη Ρούμπιο μπορεί να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση στη σκιά ή με φόντο, αν θέλετε, και την επιθετική ρητορική της Άγκυρας?
4: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι η χώρα μας τα τελευταία πολλά χρόνια έχει αναβαθμίσει το ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος. Υπενθυμίζω ότι την περίοδο 2012-2014 πέρασε ο πρώτος αγωγός φυσικού αερίου, ο ΤΑΠ, ο οποίος περνάει όλη τη Βόρεια Ελλάδα, είναι Αλβανία και μετά Ιταλία. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπούμε στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, αλλά έχουν γίνει και άλλα βήματα. Βεβαίως σήμερα το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η Ευρώπη ολόκληρη είναι αυτά που γίνονται στον Περσικό κόλπο, τα οποία έχουν εκτοξεύσει τις τιμές ενέργειας, και όσο δεν διαφαίνεται μία λύση στις πολεμικές επιχειρήσεις της περιοχής και δεν ανοίξουν τα στενά του ορμούς, το μεγαλύτερο τίμημα το πληρώνει η Ευρώπη. Διότι η Ευρώπη είναι καθαρό εισαγωγέας ενέργειας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαγωγέας. Άρα θέλω να πω ότι καλές είναι οι επενδύσεις και στο υγροποιημένο αέριο, αλλά το βασικό είναι να ανοίξει η ελεύθερη ναυσιπλοεία, ώστε να μπορέσουν να τροφοδοτηθούν οι διεθνείς αγορές.
0: Ναι, και εκεί τα πράγματα είναι λίγο έως πολύ δυσδιάκριτα, κύριε Κουρκουλά, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένα διέξοδο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην διπλωματική οδό. Δεν φαίνεται φως στο τούνελ, με λίγα λόγια.
4: Εξαρτάται ποια μέρα ξυπνάμε.
0: Ναι.
4: Υπάρχουν μέρες που ξυπνάμε.
0: Και τι διαθέσεις έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος εναλλάσσεται κάθε φορά.
4: Ναι. Είναι δύσκολο να τον αναγνώσει κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς σαν Ελλάδα εννοείται ότι ασχέτως του τι πιστεύουμε ή όχι, πρέπει να διατηρήσουμε την στρατηγική συμμαχία που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είτε μας αρέσει είτε όχι, παραμένουν σημαντικοί παίκτες στην παγκόσμια στρατεία. Σκακέρα, βεβαίως ακολουθούμε πιστά και είμαστε σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή πολιτική και για τη λύση του Μεσάνου και για τη λύση του πολέμου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά βέβαια και νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι είναι άλλο το τι πιστεύει κανείς και άλλο η διπλωματία, οι διεθνείς και οι διεθνείς σχέσεις.
0: Ναι. Τώρα, υπάρχουν δύο σημεία τα οποία είναι αρκετά ευαίσθητα. Αναφέρομαι στην περίπτωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρο-Ελλάδας και η διαδικασία εγκατάστασης της ασπίδας στο Αχιλλέα στην ελληνική επικράτεια. Είδαμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας τις προηγούμενες ημέρες. Το ερώτημα είναι, κύριε Κούρκουλα, κατά πόσον η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να παρέμβει για αποκλιμάκωση σε ενδεχόμενο έντασης ως αποτέλεσμα τουρκικών κινήσεων, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και στο τέλος, πόσο ανταποδοτικό μπορεί να είναι όλο αυτό το βήμα το οποίο κάνει προς την πλευρά της Αμερικής η Ελλάδα μέσα από την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική συνεργασία, αν μπορεί να το εισπράξει ως ανταποδοτικό όφελος σε μια τέτοια περίπτωση.
4: Είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς μια ασφαλή πρόβλεψη τι θα κάνουν οι Αμερικάνοι σε περίπτωση που η ένταση φτάσει εκτός ορίων και εκτός ελέγχου. Δεν πρέπει να βασιζόμαστε στην πεποίθηση ότι ό,τι και να γίνει τελικά θα μπουν οι ελέγχοι στη Μέση Αμερικάνη, θα βρεθεί λύση. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό, διότι και στην Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή υπάρχει στο State Department, έχουν αλλάξει τα πάντα. Άρα δεν μπορεί να κάνει κανείς καμιά πρόβλεψη. Αυτό που σίγουρα βλέπουμε είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν πολύ συντονισμένες και συνεχείς προσπάθειες να εξομαλύνουν στο μέτρο του δυνατού τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.
0: Ναι.
4: Αυτό όμως δεν ξέρουμε εάν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα και πόσο θετικό θα είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή θετικό με την έννοια που, αυτό που θέλουν οι Αμερικάνοι, δηλαδή την εξομάλυνση των σχέσεων. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, τώρα και στο έδαφος της Συρίας και όχι μόνο. Εμείς βεβαίως έχουμε και καλώς έχουμε τη στρατηγική συμμαχία μας με το Ισραήλ, αλλά πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας ώστε να μην γίνουμε θύμα αυτής της αντιπαράθεσης. Και υπενθυμίζω ότι σήμερα είναι η τρίτη επέτειος από την
0: τρομοκρατική
4: επίθεση.
0: Τρία χρόνια.
4: Και βεβαίως κανείς δεν αρνείται το δικαίωμα του Ισραήλ για αυτοάμυνα, αλλά απ' την άλλη επιθυμούμε όλοι να υπάρξει μια λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει την παγκόσμια κοινότητα εδώ και 75 χρόνια και βεβαίως αποσταθεροποιεί και την περιοχή μας.
0: Ναι.
4: Το μεσανατολικό, το παλαιστινιακό.
0: Κύριε Κουρκουλά, η Ελλάδα έχει αναπτύξει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ σε πολλαπλά επίπεδα. Αναφέρθηκε και στο σχήμα 3-1 ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, σήμερα. Ορθώς έχει επενδύσει τόσα πολλά στο Τελαβίβ η Αθήνα, την ώρα που υπάρχει από την άλλη μια έντονη κριτική για στενό εναγκαλισμό με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, με τον κ. Νετανιάχου.
4: Κοιτάξτε, ο Νετανιάχου σήμερα έχει δημιουργήσει πολλές αντιθέσεις, αντιπάθειες, αντιπαραθέσεις. Αλλά εντάξει, η στρατηγική συμμαχία δεν είναι με έναν πρωθυπουργό, είναι με μια χώρα. Σας είπα ότι νομίζω ότι όλες αυτές οι συμμαχίες και με την Αίγυπτο, οι τριμερείς, δεν αποσκοπούν στο να στριμώξουν ή να βάλουν στη γωνία την Τουρκία. Θα ήταν λάθος να τις δει κανείς υπό αυτό το πρίσμα. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, εμείς θέλουμε μια σταθερή και ειρηνική Ανατολική Μεσόγειο και σε αυτό βεβαίως πρέπει να συμβάλλει και η ίδια η Τουρκία. Άρα δεν είναι μια συμμαχία εναντίον κάποιου τρίτου και πρέπει, σας λέω, να αποφύγουμε να πέσουμε στην παγίδα ότι επειδή έχουμε ισχυρούς συμμάχους, επειδή έχουμε κάποιες δηλώσεις θετικές από την Ουάσιγκτον, επειδή έχουμε αναβαθμίσει την αποτρεπτική μας δύναμη, δεν χρειάζεται η διπλωματία. Χρειάζεται η διπλωματία και ο διάλογος και με την Άγκυρα σε καθημερινή βάση.
0: Ανοιχτή διεύλη επικοινωνίας, λοιπόν.
4: Βεβαίως, γιατί με την Πορτογαλία δεν έχουμε ανάγκη για διπλωματικό διάλογο, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, ούτε με την Ελβετία. Με την Τουρκία χρειάζεται ο διάλογος.
0: Αυτό είναι γεγονός. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ο γείτονάς μας και έτσι θα είναι, κύριε Κουρκουλά. Οπότε υπάρχει ένας...
4: Και δεν είναι η πρώτη φορά που οι σχέσεις μας περνάνε από περιόδους έντασης. Το θέμα είναι να βρεθούν τρόποι αυτή η ένταση να μην μετατραπεί σε πολεμική καταστροφή. Και των δύο.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα. Ο κύριος Ρούμπιο αναμένεται κατά πληροφορίες να είναι υποψήφιος για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας Τραμπ. Να αποτιμήσουμε τη σημερινή του επίσκεψη και μέσα από αυτό το δεδομένο, μέσα από αυτό το πρίσμα.
4: Σαφώς. Και νομίζω ότι εντάξει, είναι θεμητό το ότι θα βγει στις αμερικανικές τηλεοπτικές οθόνες να μιλάει στην Μίκα, ως τίποτα του δίνει ένα φωτοστέφανο, έτσι, διεθνούς ηγέτη. παρότι μπορεί πολλοί Αμερικάνοι φίλοι μας να μην ξέρουν ακριβώς τι είναι στην πνίκα, καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι, είναι εκεί που γεννήθηκε η δημοκρατία, και νομίζω ότι ένας από τα κίνητρα, αν θέλετε, του κύριου Ρούμπι ήταν και αυτό, πέραν των ενεργειακών και πέραν των εξοπλισμών.
0: Ναι, υποβόσκηκε μια προσωπική ατζέντα, ας το πούμε έτσι.
4: Ναι, αλλά εμείς πρέπει να μείνουμε ουδέτεροι, εννοείται, γιατί θα υπάρχουν και άλλοι υποψηφοί, ακούγεται για τον αντιπρόεδρο, ο οποίος και αυτός από ό,τι φαίνεται μπορεί να επισκεφθεί την Ελλάδα. Εμείς δεν
0: το J.D. Vance λέτε. Ναι, ναι.
4: Βέβαια, δεν επεμβαίνουμε σε αμερικανικές εκλογές, ούτε βεβαίως στα εσωτερικά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Κύριε Κουρκούλα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
4: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών. Το ενεργειακό, η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και οι διεθνείς εξελίξεις στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής των Μεσογειακών Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται στο Σπλίτ της Κροατίας με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Το ενεργειακό είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε, κορυφαίο ζήτημα στην ατζέντα σε κάθε συνάντηση μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών. Εν όψη βεβαίως, Καταρίνα, και της Συνόδου Κορυφής της 15 και 16 Οκτωβρίου, εκεί που θα κληθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει αποφάσεις σε σχέση με το με την δημοσιονομική ευελιξία, τη λελογισμένη δημοσιονομική ευελιξία, όπως ακούσαμε πρόσφατα να λέει ο Πρωθυπουργός, την οποία ζητούν αρκετά κράτη, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, συναντώντας πάντως και διαφορετικές απόψεις, κυρίως από τις χώρες του Βορρά, ουσιαστικά έχει εμφανιστεί, θα έλεγε κανείς, και σε αυτό το θέμα αυτή η διαχωριστική γραμμή που παρακολουθούμε σε πολλές περιπτώσεις στον διάλογο που γίνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το παρακολουθούμε βεβαίως και στην συζήτηση που γίνεται για τον επόμενο κοινωνικό προϋπολογισμό, που επίσης ως ένα σημαντικό τρέχον ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σήμερα στην ατζέντα, είναι στην ατζέντα και της συνάντησης των 9 ηγετών των χωρών, των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης, η πρόταση την οποία επανέλαβε και χθες εδώ στην Αθήνα μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, και έχει βεβαίως τονίσει αρκετές φορές τις τελευταίες μέρες ότι θα την υποστηρίξει και στη Σύνοδο Κορυφής, έχει να κάνει με την αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων που προέρχονται κυρίως από τον ΦΠΑ και προέρχονται ως αποτέλεσμα του αυξημένου πληθωρισμού λόγω των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση. Να αξιοποιηθούν λοιπόν, ώστε χωρίς να διαταράξουμε, όπως είπε και χθες, τους ευρωπαϊκούς κανόνες, να αξιοποιηθούν αυτά τα πρόσθετα υπερέσοδα για να ενισχυθούν στοχευμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις, Καταρίνα, που βεβαίως είχαμε και χθες από τον Πρωθυπουργό μια ανακοίνωση με μέτρα στήριξης της βιομηχανίας και ειδικότερα.
0: Αμέσως μετά θα πάμε στη Χριστιανά Κούσκου να μας εξειδικεύσει τις περισσότερες πληροφορίες.
5: Εκατομμύριο, ακριβώς. Όπως βλέπουμε, η κυβέρνηση εξακολουθεί σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό να τηρεί μια στάση 15ήμερων παρεμβάσεων, μάλλον ένα 15ήμερο, το έχει προαναγγείλει. Εξαντλώντας, όπως τονίζει από τη δική της πλευρά, κάθε περιθώριο το οποίο υπάρχει για να γίνονται εθνικές παρεμβάσεις, αλλά, όπως είπαμε, προσβλέποντας πλέον για το περαιτέρω, για τις περαιτέρω δυνατότητες της αποφάσης. Για τις περαιτέρω δυνατότητες της αποφάσης που θα ληφθούν.

0: κράτη-μέλη έχουν τα δικά τους εργαλεία για να χρησιμοποιήσουν στην αντιμετώπιση και διαχείριση αυτής της πολύ μεγάλης μάχης. Οπότε μένει ακόμη εωρείται ο αστερίσκος για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και όλων των άλλων ετοιμάτων που θέτουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών.
1: Να δούμε αν θα υπάρξει και η δημοσιονομική ευελιξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επιτρέψει βέβαια, θα διευκολύνει και την κάθε χώρα να χρησιμοποιήσει και τα δικά της εργαλεία.
0: Ναι, όσο ό,τι αφορά και τις οροφές των δαπανών. Από πλευρές των κυβερνήσεων. Θα τα δούμε αυτές τις επόμενες ημέρες. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Πακέτο λοιπόν έως 95 εκατομμυρίων ευρώ για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας εξειδικεύει η κυβέρνηση. Πάμε στη Χριστιανά Κούσκου να μας πει περισσότερα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις και αφορά ενεργοβόρες βιομηχανίες που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον διεθνή ανταγωνισμό. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου ενίσχυση θα αφορά επιχειρήσεις που δεν λαμβάνουν αντιστάθμιση για το κόστος διοξιδίου του άνθρακα. Θα καλύπτεται έως το 50% της επιλέξιμης κατανάλωσης με δυνατότητα μείωσης της τιμής του ρεύματος έως και 50%. Από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο το μέτρο διευρύνεται και σε βιομηχανίες που ήδη λαμβάνουν αντιστάθμιση διοξιδίου του άνθρακα, ενώ η μείωση μπορεί να φτάσει έως και το 70%, και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει πάτωμα. Η τελική τιμή για την επιδοτούμενη κατανάλωση δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 50 ευρώ τη μεγαβατόρα. Εκτός του μέτρου μένουν οι εταιρείες διήλυσης, ενώ οι πληρωμές θα ξεκινήσουν το 2027 και αφορούν βεβαίως την κατανάλωση του 2026. Το τελικό σχήμα αναμένεται να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή. Υπενθυμίσουμε ότι το συνολικό κόστος είναι κοντά στα 95 εκατομμύρια ευρώ.
0: Η Χριστίνα Κούσκου, να την ευχαριστήσω. Σήμερα μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές ό,τι αφορά την πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος που ετοιμάζει να φέρει στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Το απόγευμα γι' αυτό το λόγο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να επενδύει στην προγραμματική αντιπολίτευση και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο και βάζοντας στο επίκεντρο τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα επόμενα 24 ώρα θα καταθέσει στη Βουλή πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος, την οποία είχε προαναγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκης το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα, με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός, σήμερα το απόγευμα στις 4 θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όπου πέραν του ιδιωτικού χρέους επιτάπητος θα τεθεί και ο κοινοβουλευτικός προγραμματισμός, γιατί το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να καταθέσει και άλλες τροπολογίες μέχρι τις εκλογές, και ακριβώς πάνω σε αυτό θα κινηθεί και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και οι τοποθετήσεις των βουλευτών που θα πάρουν σήμερα το λόγο στη συνεδρίαση.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι έχει ήδη καταθέσει δύο τροπολογίες στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Η μία αφορά στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και η άλλη στην κατάργηση της Golden Visa.
3: Ναι, στην κατάργηση της Golden Visa, όταν πρόκειται για Golden Visa η οποία θα πηγαίνουν τα διαμερίσματα που υπάρχουν στο όνομα αυτού που είναι ιδιοκτήτης για βραχυχρόνια μίσθωση. Είναι μια πρόταση που κατέθεσε και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος με θέμα διάλογη για την Αθήνα από το μύθος της σύγχρονη πόλη. Όμως πριν πάμε σε αυτή την τοποθέτηση να πούμε ότι τοποθετήθηκε και η Μιλένα Αποστολάκη στον Αθήνα 984 και μιλώντας στον Δημήτρη Κουλκουμπέρη, και αναφερόμενη στη ρύθμιση των 120 δόσεων, ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα την ψηφίσει έτσι όπως την καταθέτει η κυβέρνηση, γιατί πρόκειται για ένα ημίμετρο. Mm-hmm. Οι 120 δόσεις με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας έχουν επιτόκιο 5,8%, δεν έχουν κανένα νόημα, δεν έχουν διαγραφεί προς αυξήσεων και τόκων και άρα δεν βοηθούν ουσιαστικά τους πολίτες, σημείωσε η κυρία Αποστολάκη, και τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τη δική του πρόταση όπως και θα την καταθέσει στην Βουλή προκειμένου να είναι και τροπολογία που θα ενταχθεί σε κάποιο νομοσχέδιο. Πολλές φορές έχουμε ψηφίσει ημίμετρα, αλλά εδώ πρόκειται για στρέβλωση μιας πρότασης και γι' αυτό το λόγο δεν θα το ψηφίσουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Αποστολάκη.
0: Ναι.
3: Τώρα στο συνέδριο του Βήματος που τοποθετήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης και ήταν αναφορά σε σχέση με την Αθήνα και τις αλλαγές που πρέπει να υπάρχουν στην πρωτεύουσα, τόνισε ότι πρέπει να προσαρμοστεί στις σημερινές ανάγκες και των μονιμοκατοίκων αλλά και των πολλών ταξιδιωτών της που την επισκέπτονται. Ο κύριος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι 15 εκατομμύρια τουρίστες πλέον έρχονται στην Αθήνα, οπότε πρέπει να υπάρξουν μικρές και καθημερινές παρεμβάσεις ώστε η πρωτεύουσα να αποκτήσει άλλο χαρακτήρα, και αυτό δεν είναι δύσκολο ούτε τοπικό, μπορεί να γίνει με προσπάθεια και συνεργασία.

0: όλων των φορέων. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόταση που κατέθεσε χθες ο κ. Μητσοτάκης από το ίδιο συνέδριο, στην οποία πρότεινε να, να γίνουν ψηλότερα τα κτίρια ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
1: Το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια πρόταση του Πρωθυπουργού. Εδώ τώρα αυτό σηκώνει, ας μου επιτραπεί, έκφραση μεγάλη συζήτηση, ειδικά για περιβαλλοντικούς λόγους. Έτσι, έχουμε και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τους συντελεστές δόμησης. Εδώ μην το ξεχνάμε.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε επικίνδυνη, Κατερίνα, και μάλιστα σημείωσε ότι του προκαλεί εντύπωση ότι δεν έχει αντιδράσει ακόμα επιστημονική κοινότητα. Πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις στους κανόνες και στους νόμους, αλλά όχι να τις μετατρέπουμε σε μπίζνα για τους λίγους, όπως αυτό κάνει η πρόταση του Πρωθυπουργού και κυρίως για τους εργολάβους. Και σημείωσε ότι επανέφερε την πρότασή του για την Golden Visa, αλλά και τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να γίνουν κοινωνικές κατοικίες με κλειστά σπίτια που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Αθήνα.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε τώρα και στο ΚΚΕ. Το έναυσμα για την απαρχή των κινητοποιήσεων στους δρόμους εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος έδωσε η επίσκεψη Ρούμπιο. Περισσώς επιχειρεί να δώσει στην αντιπολιτευτική, με συγχωρείτε, δράση του κόμματος, χαρακτηριστικά διαρκούς παρουσίες στην κοινωνία, όχι μόνο μέσα στην Βουλή. Ο Κώστας Κορέλης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς έτσι είναι, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να δίνει το παρόν στις κινητοποιήσεις και να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης. Το ΚΚΕ επιχειρεί να στείλει ένα σαφές μήνυμα. Η εξωτερική πολιτική και οι διεθνείς συμμαχίες δεν αποτελούν για τον Περιθώ ένα πεδίο αποκλειστικά κυβερνητικών διαχειρισμών, αλλά ζήτημα άμεσης πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης. Η κριτική του κόμματος προς την κυβέρνηση εστιάζει στη στρατηγική επιλογή εμβάθυνσης των σχέσεων με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, αλλά και στη συμμετοχή της χώρας στους ευρύτερους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς. Η υπόθεση Ρούμπιο, ωστόσο, εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό του ΚΚΕ για το φθινόπωρο. Ο κ. Κουτσούμπας επιχειρεί να δώσει στην αντιπολιτευτική δράση του κόμματος χαρακτηριστικά διαρκούς παρουσία στην κοινωνία. Όχι μόνο μέσα στη Βουλή, αλλά κυρίως στους δρόμους, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα πανεπιστήμια και στις περιοχές της περιφέρειας. Στο επίκεντρο παραμένουν η ακρίβεια, η μισθή, η κατάσταση στο ΕΣΥ και στην παιδεία, τα εργασιακά, η αγροτική πολιτική, αλλά και η εμπλοκή της χώρας στους διεθνείς πολιτικούς σχεδιασμούς. Και κλείνοντας να πούμε ότι το ΚΚΕ θέλει να συνδέσει όλα αυτά τα μέτωπα κάτω από ένα ενιαίο πολιτικό αφήγημα, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τα επιμέρους προβλήματα βρίσκεται μια συνολικότερη πολιτική που υπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου και όχι της κοινωνικής πλειοψηφίας. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στο διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος, με 1.200 νεκρούς Ισραηλινούς και 251 ομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Η Αθηνά Κορλίρα μας ενημερώνει. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πέρασαν κιόλας 3 χρόνια από εκείνη την αιματηρή επίθεση που ξεκίνησε και αυτός ο πόλεμος. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ έχει απευθύνει προειδοποίηση για σήμερα για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και έχει πει μάλιστα ότι όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό να αποφεύγουν τα μέρη με πλήθη. Ο πόλεμος, βέβαια, που ακολούθησε, στήχησε τη ζωή σε πολύ περισσότερο κόσμο, καθώς πρέπει να μετρήσουμε και τους Παλαιστίνιους που έχουν σκοπευτεί στον πόλεμο, που ξεπερνούν τις 70.000. Να πούμε ότι όλα τα μάτια τώρα στο Ισραήλ είναι στραμμένα σε εκλογές που θα διεξαχθούν σε περίπου 15 μέρες, στις 27 Οκτωβρίου. Εκεί λοιπόν θα κριθεί το αν θα υπάρχει μια αλλαγή ηγεσίας στο Ισραήλ, που ενδεχομένως να φέρει και ένα τέλος σε αυτό το πόλεμο. Να πάμε και στη Γαλλία όμως, όπου εκεί ήταν πολύ μαζική η χθεσινή κινητοποίηση. Περισσότεροι από 450.000 διαδηλωτές μαζεύτηκαν, με τις 100.000 να βρίσκονται μόνο στο Παρίσι. Και μάλιστα οι διοργανωτές είπαν ότι οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου. Η 17η Οκτωβρίου είναι η μέρα που έχουν καλέσει διαδηλώσεις τα κίτρινα γυλαίκα, για να θυμηθούμε ένα πολύ μεγάλο κίνημα από το παρελθόν. Τέλος, ανησυχία βεβαίως έχει προκαλέσει αυτή η ανακοίνωση για την εξάπλωση της Πανόλης από πλευράς Ρωσίας.
1: Τι είναι αυτή η υπόθεση, λίγο να εξηγήσουμε στους ακροατές μας.
3: Υποτίθεται ότι ένας Ρώσος ερευνητής βρέθηκε αντιμέτωπος σε μια ερευνητική εγκατάσταση με την Πανόλη, Και βεβαίως δεν υπάρχει αντίδοτο για αυτήν την ασθένεια και φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξει και εξάπλωση.
1: Καθώς γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά από τη Ρωσία να δώσει στοιχεία.
3: Τι ακριβώς
1: έχει συμβεί.
3: Ποιος έχει έρθει σε επαφή με αυτόν τον ερευνητή που έχασε τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος από την Πανόλη και βεβαίως ποια μέτρα έχει λάβει η ρωσική ηγεσία στο να μην υπάρχει και φορά της νόσου εκτός ρωσικού εδάφους. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση επ' αυτού. Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές. Δεν μπορεί να γίνει ακριβής αξιολόγηση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Και γι' αυτό είχαμε και αυτή την ανακοίνωση από πλευράς του Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει πλήρης και διαφανής ανταλλαγή πληροφοριών.
1: Έχουμε και το προηγούμενο του κορονοϊού τότε με την Κίνα που ήταν δυσδιάκριτα στην αρχή όλα τα δεδομένα από πλευράς κινέζικων αρχών.
3: Ο φόβος είναι ακόμα μεγαλύτερο.
1: Έτσι.
3: Η κινητοποίηση πολύ μεγαλύτερη.
1: Αθηνά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στα δικά μας και πάλι εκδικάστηκε στο Μορμελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής προκειμένου να μην αρχίσουν εκ νέου οι εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή τους, αν δεν ληφθούν πρώτα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Ο Σπύρος Χαλικιάς μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν από τα δικαστήρια στην Ευελπίδων όπου σήμερα εκδικάστηκε όπως είπες και εσύ η υπόθεση που αφορά τις καθυζήσεις και τις καταστροφές στα σπίτια των κατοίκων της Κυψέλης. Δόθηκαν όλες οι εξηγήσεις από τους δικηγόρους. Ήταν εδώ και οι δικηγόροι του Δήμου της Αθήνας, όπου είναι στο πλευρό των κατοίκων, και ο Δήμος Αθηναίων δηλαδή. Μίλησαν για τις εκθέσεις του ΤΕΕ, ζήτησαν από την πρόεδρο να τους δοθούν συγκεκριμένα έγγραφα, θα σας πω αναλυτικά. Και τελικά μετά από την συζήτηση που έγινε αρκετή ώρα μέσα στην δικαστική αίθουσα, αύριο, όπως είπε και ο κ. Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος των κατοίκων, αύριο αναμένεται να γίνει η χορήγηση ή τις χορηγήσεις των εγγράφων που ζητούν οι κάτοικοι ή την σημεί προσωρινής διαταγής επί των εγγράφων που ζητούν. Να πω επίσης ότι η σημερινή εκδίκαση έρχεται μόλις 24 ώρα μετά την επίσημη παραλαβή από το Δήμο της Αθήνας των ενδιάμεσων εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Οι εκθέσεις αυτές, Κατερίνα, αφορούν 14 από τις πλέον πληγήσεις πολυκατοικίες της περιοχής και έχουν ήδη παραδοθεί στους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων και στους μηχανικούς προκειμένου να συνταχθεί η τελική αντικρουόμενη τεχνική έκθεση. Να πούμε εδώ ξανά ότι ο Δήμος της Αθήνας βρέθηκε εδώ. Ήταν ο κύριος Γιώργα Καράκος από επικεφαλής νομικής υπηρεσίας του Δήμου της Αθήνας, οι δικηγόροι της Δήμου της Αθήνας και οι δικηγόροι των κατοίκων. Ζήτησαν ουσιαστικά να πάρουν συγκεκριμένα έγγραφα που θα μπορούν για τις καθυζήσεις στα 55 στα κτίρια που έχουν γίνει. Μιλήσαμε και με τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη της Επιτροπής Κατοίκων που μας είπε ότι σήμερα περιμένουμε την απόφαση, ζητούν τα ημερολόγια του έργου, αναλυτικά τα στοιχεία του Μετροπόντικα και τις γεωλογικές χαρακτηριστικές μελέτες της περιοχής, που θα κινηθεί το μετρό, ώστε να δουν αν θα συνεχιστεί το έργο ή αν θα σταματήσουν οι εργασίες και πώς θα έχουν ασφάλεια στα σπίτια τους. Γιατί αυτή είναι η αγωνία τους.
1: Έχει σταματήσει από το Μάιο και το ερώτημα το μεγάλο είναι αν και πότε θα επανεκκινήσει οι υποποίες συνθήκες και προϋποθέσεις, εννοείται, Σπύρο. Οπότε... αναμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου και να κλείσουμε με αυτό.
4: Ότι η υπόθεση ακούστηκε πολύ προσεκτικά από την πρόεδρο του Πρωτοδικείου και αύριο, όπως είπε ο κ. Καμπαγιάννης, θα έχουμε τις όποιες χορηγήσεις ή μη προσωρινής διαταγής επί των εγγράφων που ζητούν οι κάτοικοι και θα δούμε τι μελιγενέστε και το πώς θα εξελιχθούν οι διαδικασίες αύριο.
1: Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς παραμένουμε στο δικαστικό πεδίο. Να καλωσορίσω την Μίνα Μουστάκα. Μίνα, καλό μεσημέρι. Για δύο υποθέσεις. Εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά σήμερα είχαμε και κάποια νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά αυτό το μεγάλο κύκλωμα απάτης που αποκαλύφθηκε σε βάρος του ΟΗΕΦΚΑ. Για να ξεκινήσουμε με την υπόθεση, Μαζονάκη, σε ακούμε.
5: Ξεκινώντας λοιπόν από την υπόθεση αυτή, να σου πω, Κατερίνα, ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι σήμερα ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις τριών ακόμη μαρτύρων. Πρόκειται για δύο διασώστες, οι οποίοι είχαν μεταβεί λίγα λεπτά μετά την κλήση που έλαβαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αλλά και για μία αναισθησιολόγο, η οποία είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, πριν ακόμα δηλαδή ξεσπάσει όλη αυτή η υπόθεση, με το ιατρείο, Οπότε όλα όσα εκείνη καταθέτει που συνέβαιναν σε ανύποπτο χρόνο έχουν τη δική τους αξία στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Και επιπλέον κατά πληροφορίες την Παρασκευή το πρωί καλείται να καταθέσει η κόρη των προφυλακισμένων γιατρών, αυτό ήταν και αίτημα του κατηγορούμενου, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού, γιατί φέρεται το κορίτσι αυτό να είχε υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεση και να είχε χορηγηθεί μέθη, όπως προκύπτει από την ανάγνωση συνομιλιών που είχαν μεταξύ τους εργαζόμενες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου.
1: Μάλιστα.
5: Από την πλευρά του, να σας πω τέλος για την υπόθεση του Μαζονάκη, ο κατηγορούμενος γιατρός φαίνεται πως αρχίζει να σχηματίζει διαφορετικά την υπεράσπισή του και να έχει το βλέμμα στραμμένο πια σε μια ενδεχόμενη αίτηση αποφυλάκησης που αναμένεται να υποβληθεί αφού ληφθούν και τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και επιβεβαιωθεί πέρα πάσης αμφιβολίας αν ο Γιώργος Μαζονάκης είχε λάβει ουσίες που να οδηγούν σε μέθη, όπως αναφέρουν mm-hmm. οι πρώτες πληροφορίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση με το κύκλωμα του ΕΦΤΑ, είχαμε σήμερα την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των συλληφθέντων. Μιλάμε για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα που περιλαμβάνει η ασκητής ποινική δίωξη. Δεν αφορούν και τα 5 αδικήματα το σύνολο των κατηγορουμένων, ωστόσο κατά περίπτωση τα εγκλήματα για τα οποία θα απολογηθούν την Κυριακή, είναι η μέρα για την οποία έλαβαν προθεσμία, αφορούν διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια σε απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μη έγκυρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι, όπως έχουν δικαίωμα, όπως αναφέραμε, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους, mm-hmm. καθώς οι περισσότεροι εξ αυτών αρνούνται ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση mm-hmm. με την υπόθεση αυτή που τους οδηγεί αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη και μάλιστα με ένα βαρύτερο κατηγορητήριο.
1: Μίνα, σε ευχαριστώ. Στην Αθηνοκεντρική Ενότητα τώρα θα περάσουμε εμείς. Το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της νέας δημοτικής συγκοινωνίας και ένα απορριμματοφόρο που λειτουργεί με φωτοβολταϊκά παρουσιάστηκαν σήμερα στο Σεράφιο κατά την ημερίδα του Δήμου Αθηναίων για δυναστική ηλεκτροκίνηση. Το παρόν έδωσε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και από σήμερα η νέα δημοτική συγκοινωνία περνά από τη θεωρία στην πράξη, καθώς ξεκινούν τα πρώτα πιλωτικά δρομολόγια στους δρόμους της Αθήνας. Το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της νέας δημοτικής συγκοινωνίας βρίσκεται ήδη στο Σεράφι, όπου παρουσιάστηκε στην ημερία του Δήμου Αθηναίων για το παρόν και το μέλλον της αστικής ηλεκτροκίνησης. Ο Δήμος Αθηναίων παρουσίασε το σχέδιο του Δήμου με το Athens Move να προβλέπει 4 νέες γραμμές, περίπου 60 χιλιόμετρα διαδρομών, 185 στάσεις και 17 ηλεκτρικά λεωφορεία. Η πρώτη αυτή φάση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Δήμος Αθηναίων θέλει να δει στην πράξη πώς λειτουργούν οι γραμμές, πού υπάρχουν ανάγκες και πώς κινούνται οι επιβάτες, συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα δεδομένα για την πλήρη ανάπτυξη του δικτύου το 2027. Ο Χάρης Δούκας έδωσε έμφαση στο συμβατικό ρόλο της δημοτικής κοινωνίας. Όπως είπε, δεν έχει να ανταγωνιστεί τον ΟΑΣΑ και το μετρό, αλλά να καλύψει κενά στις μετακινήσεις, να συνδέσει καλύτερα τις γειτονιές και να εξυπηρετήσει το λεγόμενο last mile, το τελευταίο κομμάτι δηλαδή της διαδρομής του πολίτη. Οι γραμμές, όπως ανέφερε, σχεδιάστηκαν με βάση τις ανάγκες που καταγράφηκαν μέσα από τις ανοιχτές δημοτικές συνελεύσεις και συζητήσεις με κατοίκους και από τα 7 δημοτικά διαμέρισματα της Αθήνας. Στο Σεράφιο, εκτός από το ηλεκτρικό λεωφορείο, παρουσιάστηκε και ένα προμοτοφόρο με φωτοβολταϊκά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Solar Moon, με το Δήμο να δοκιμάσει στην πράξη τη χρήση ηλιακής ενέργειας στα δημοτικά οχήματα. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν το Athens Way, η ενιαία εφαρμογή μετακίνησης του Δήμου, και το Athens Chair, που αφορά τις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και την παρακολούθηση της χρήσης. Κλείνοντας, ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας υπογράμμισε ότι η ηλεκτροκίνηση δεν αφορά μόνο την αλλαγή των συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά, πρόκειται, όπως ανέφερε, για ένα συνολικότερο σχεδιασμό γύρω από τις μετακινήσεις mm-hmm. στην πόλη, τις δημόσιες κοινωνίες, τις υποδομές φόρτισης, αλλά και την αξιοποίηση των δεδομένων και της ενέργειας. Κατερίνα.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Μια πολύ σημαντική συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα πέτυχε η Δημοτική Αρχή για την αξιοποίηση ακινήτων ενδιαφέροντος του Δήμου Αθηναίων. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως είχαμε πει και χθες, τελικά η Εθνική Τράπεζα άνοιξε το σεντούκι της, να το πούμε έτσι, και δωρίζει στο Δήμο Αθηναίων ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας 10,67 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό έγινε χθες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και του Δήμου Αθηναίων. Πιο αναλυτικά να πούμε ότι η συμφωνία της Εθνικής Τράπεζας με το Δήμο αφορά ακίνητα που θα υλοποιηθεί, που αφορά τα ακίνητα που θα υλοποιηθούν με απαλωτρίωση ενός ακινήτου, 4 δωρεές, 2 αγοροπολισίες και παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στο πάρκινγκ της πλατείας Σκοντιά. Ειδικότερα υπάρχει ακίνητο ενσωματωμένο στην πλατεία Μητροπόλεως προκειμένου να διαμορφωθεί κοινόχρηστος χώρος, ακίνητο στην οδό Παρασκευοπούλου 154, το οποίο σήμερα φιλοξενεί πάρκο και αθλητικές εγκαταστάσεις, ακίνητο της πρώην μεταξύ βιομηχανίας στα Αθναήλ στην οδό Αχαρνών 373 με χρήση ως χώρο πρασίνου, ακίνητο στην οδό Αλκιβιάδη 21 με χρήση ως χώρο πρασίνου, ακίνητο στη θέση Βίθουλα στον Ελαιώνα, το οποίο θα αξιοποιηθεί από το Δήμο στο πλαίσιο του έργου της διπλής ανάπλασης, ακίνητο στο λόχο του Στρέφη με χρήση ως χώρο αθλητικού εγκαταστάσεων, και λωρίδα στην οδό Πανεπιστημίου με χρήση πεζοδρομίου και πλασιάς. Αμέσως μετά από το μνημόνιο, την υπογραφή του μνημονίου, ο Δήμαρχος Αθηνών κ. Χάρης Δούκας δήλωσε ότι βάζουμε τέλος σε μακρόχρονες δικαστικές διαμάχες και αποδίδουμε στους κατοίκους της Αθήνας μεγάλα ακίνητα για κοινόχρηστους χώρους, πράσινο, πλατείες και πεζοδρόμια. Με τη συμφωνία που πετύχαμε, η Εθνική Τράπεζα δωρίζει στο Δήμο Αθηναίων 2 ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας 10,67 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ εξασφαλίζει μια συνολική λύση με σημαντικό οικονομικό όφελος για το Δήμο. Να πούμε ότι σήμερα, αύριο, θα γίνει και έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να επικυρωθεί το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα, ενώ εκεί θα επικυρωθούν και ένα κονδύλι προκειμένου να κλείσουν και οι όποιες δικαστικές διαμάχες υπάρχουν μεταξύ Δήμου και Εθνικής Τράπεζας.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Αθήνο, κεντρικό πρόσημο και στην ενότητα του πολιτισμού σήμερα. Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσεις την Αθήνα είναι να την υπερπατήσεις και μέσα από συναρπαστικές διαδρομές να γνωρίσεις την ιστορία και τον πολιτισμό της. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
8: Καλό σας μεσημέρι. Ιστορικοί περίπατοι που διοργανώνονται κάθε χρόνο στην Αθήνα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών. Η Athens History Walks, που ιδρύθηκε το 2019 και δραστηριοποιείται στο χώρο της δημόσιας ιστορίας, ξεκίνησε και φέτος από το Σεπτέμβριο τους θεματικούς ιστορικούς περιπάτους στην πόλη, με στόχο να συμβάλλει στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης για τη σύγχρονη ιστορία της Αθήνας. Οι διαδρομές της ομάδας εστιάζουν σε συγκεκριμένες περιόδους της Αθήνας, όπως η κατοχή, τα Δεκεμβριανά, τα μεγάλα συλλαλητήρια, χρησιμοποιώντας και σπάνιο φωτογραφικό υλικό και αρχεία, μεταφέρουν τους συμμετέχοντες στην αντίστοιχη.
9: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
10: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
11: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
12: Οκτώ σεισμικές δονήσεις μεγέθους από 2,4 ως 4,1 ρίχτερ καταγράφηκαν από τα μεσάνυχτα ως τις 10.30 σήμερα το πρωί στην περιοχή της Κάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Η πρώτη σημειώθηκε 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα με μέγεθος 3,1 ρίχτερ. Η ισχυρότερη καταγράφηκε στις 2.43 μετά τα μεσάνυχτα με μέγεθος 4,1 ρίχτερ και επίκεντρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ελάχιστα αισθητές από τους κατοίκους και δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή ανησυχία. Χωρίς εφαρμογή θα παραμείνει η πρόθεση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή επιδόματος στήριξης στους υγειονομικούς του νοσοκομείου Σύρου που έρχονται να στηρίξουν τη λειτουργία του με ποσό ύψους 500 ευρώ σε μηνιαία βάση, καθώς οι αιρετοί θα εκκληθούν να επανεξετάσουν το θέμα. Το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόιο, ανακοινώνει την έναρξη νέου απογευματινού ωραρίου για τη διευκόλυνση των εθελοντών αιμοδοτών με στόχο την κάλυψη των διαρκών αναγκών σε αίμα. Κάθε Τετάρτη από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, το τμήμα αιμοδοσίας θα παραμένει ανοιχτό αποκλειστικά για την πραγματοποίηση εθελοντικών αιμοληψιών. Ο Σύλλογος Πελοποννησίων Σύρου, ο Γέρος του Μοριά, προσκαλεί τον εορτασμό των 30 χρόνων από την ίδρυσή του μέσα από μια επαιτειακή διεκδήλωση ορόσημο στο εμβληματικό Θέατρο Απόλλων την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, αφιερωμένη στη μνήμη, την παράδοση και τη διαχρονική σύνδεση της Πελοποννήσου με τη Σύρο. Θλίψη στην τοπική κοινωνία της Σύρου όπως και στην αυτοδιοίκηση, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Δαφνάς. Στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ιστορίας της Μυκόνου, η ομάδα των Κυκλάδων αντιμετώπισε την Εύτσι για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup και επικράτησε με 78-58. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα Τετάρτη, με σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ανέμους έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο.
13: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Στον Πειραιά, η Δημητρίου Γούναρη και η Κόνανος με κατεύθυνση προς το λιμάνι. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Αυτή είναι η κίνηση όπως καταγράφηκε από τους οδηγούς μας.
2: Να είστε καλά. Μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Καταρίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Ελαία Λακωνίας. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν στις κοινές δηλώσεις τους οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα προηγηθεί ομιλία του στην ΠΝΗΚΑ για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού. Με διακοπές κυκλοφορίας, εκτροπές και αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιούνται σήμερα οι μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα παραμείνει ο σταθμός Ευαγγελισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα στον Φιλιππο-Καμπούρη, τη σύζυγό του και σε άλλους 6 για την απάτη με τον ΕΦΚΑ. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Από τις 12 Οκτωβρίου σε λειτουργία το νέο σύστημα ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του φορέα. Αναλυτικά στο athina984.gr. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων για τους επόμενους μήνες. Εκδικάστηκε σήμερα στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα κατοίκων της Κυψέλης για χορήγηση προσωρινής διαταγής περί μη επανέναρξης των εργασιών του Μετροπόντικα στην περιοχή με φόντο τις ρογμές και τις ζημιές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια. Αύριο η απόφαση. Στο Σεράφιο, το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της νέας δημοτικής συγκοινωνίας της Αθήνας, ξεκινούν σήμερα τα πρώτα πιλωτικά δρομολόγια. Στόχος είναι το 2027 να είναι έτοιμο το νέο δίκτυο για πλήρη λειτουργία, είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. 7 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της πόλης Οστρολέκα στην Πολωνία. Σύμφωνα με την αστυνομία, δράστης είναι ένας 19χρονος μαθητής του σχολείου, ο οποίος συνελήφθη. Η Ρωσία σφυροκόπησε την Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων και πλήττοντας πολυκατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποδομές, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς κατά της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας που αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με το Ριάντ, το οποίο επίσης προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους φιλοϊρανικούς μαχητές στη γειτονική Εμένη. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
5: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
9: Αθήνα 984.
10: Αγαπητοί φίλοι, καλημέρα και πάμε να δούμε έναν από τους φακέλους που έχουμε προαναγγείλει ότι θα συζητήσουμε σήμερα με δύο διαπρεπείς δικηγόρους για το θέμα της οικονομίας, των κόκκινων δανείων, των διαχειριστών. Χρήστος Πετράκος, καλημέρα κύριε Πετράκο, δικηγόρος Παραριοπάγο.
11: Καλημέρα κύριε Ταλαμαδιά.
10: Και Λεωνίδα Στάμος, επίσης δικηγόρος Παραριοπάγο. Καλημέρα και εσάς κύριε Στάμο.
12: Καλημέρα κύριε Ταλαμάγκα.
10: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχουμε κωδικοποιήσει και μια σειρά ερωτημάτων και μπαίνουμε στα βαθιά απευθείας ερωτημάτων ακροατών και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε όσο γίνεται περισσότερα από αυτά τα ερωτήματα. Καταρχάς, τι γίνεται με τις τιτλοποιήσεις, τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Κύριε Στάμου, εσείς ξεκινάμε από εσάς την κεντρική ιδέα του θέματος.
12: Την κεντρική ιδέα την αποτύπωσε πρόσφατα στην Βουλή, αυτής που ρώτησε αν όντως έχουν γίνει πωλήσεις των κόκκινων δανείων ή απλά δόθηκαν προς σύσπραξη σε φανς. Και αυτό γιατί αν όντως έγιναν πωλήσεις, γιατί χρειάστηκε το ελληνικό δημόσιο να εγγυηθεί τις πωλήσεις των κόκκινων δανείων, υπό την έννοια ότι όταν έχουμε πώληση, τότε ο πωλητής δεν έχει καμία σχέση με το πωληθέν αντικείμενο και δεν υπάρχει λόγος να εγγυηθεί το ελληνικό δημόσιο. Αναλαμβάνει ο αγοραστής τον κίνδυνο, εξού και τόσα ποσά μεταβιβάστηκαν με τόσο χαμηλό τίμημα. Αναλαμβάνει λοιπόν τον κίνδυνο της αγοραπολισίας. Εδώ όμως βλέπουμε ότι έχουν πουληθεί ονομαστικά 100 και πλέον δις έναντι χαμηλού τιμήματος, όμως ζητάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τις τράπεζες, τις πολίτριες, εγγυητή που θα εγγυηθεί αυτή την δίθεν αγοραπολισία. Άλλο δεν μιλάμε για αγοραπολισία, μιλάμε για κάτι άλλο. Μεταβίβασαν δηλαδή τα κόκκινα δάνεια σε φανς προκειμένου να έρθουν τρίτοι να εισπράξουν τα δάνεια και να μην εμφανίζονται οι τράπεζες. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
10: Ναι, αλλά είναι μια νομική, επίσημη νομική διαδικασία, κύριε Πετράκου.
11: Ναι, και μην ξεχνάμε και τον αναβαλλόμενο φόρο.
10: Θα έρθουμε μετά στον αναβαλλόμενο φόρο.
12: Έχει απόλυτο δίκιο.
11: Απολαμβάνουν του αναβαλλόμενου φόρου, δηλαδή δεν πληρώνουν φόρο περνώντας όποιες ζημιές και όποιο κόστος εκεί, και είναι κερδισμένοι από 100 διαφορετικές μεριές εις βάρος του ελληνικού λαού.
10: Ο αναβαλλόμενος φόρος, για να τα εξηγούμε, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν, είναι επειδή οι τράπεζες κάποτε χρεοκόπησαν πριν από κάποια χρόνια, οι Έλληνες πολίτες στήριξαν την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και στηρίζουν ακόμα, και μία από τις αποφάσεις που είχαν πάρθει και στα μνημονιακά χρόνια είναι η περιβόητη υπόθεση του αναβαλλόμενου φόρου, που ενώ όλοι πληρώνουν φόρο, ο Στάμος, ο Πετράκος, εγώ, εσείς κλπ, οι τράπεζες δεν πληρώνουν και πηγαίνει συνεχώς
11: το αναβάλλουν.
10: Το αναβάλλουν. Αυτό είναι.
12: Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, το εκλαϊκεύουμε και σωστά κάνουμε. Όμως αυτή η ζημία που υπέστησαν από το PSI είναι του 2012.
10: Ναι.
12: Και η διαδικασία της πώλησης και της πρόκλησης ζημιών όταν πουλάνε τα κόκκινα δάνεια, ας πούμε των 100 τα πουλάνε έναντι 20 ή 10 ή 5, η διαφορά αποτελεί πιστωτικό κίνδυνο και έρχεται αυτός ο πιστωτικός κίνδυνος να κουμπώσει στα στοιχεία του αναβαλλόμενου φόρου. Άρα δεν έχει να κάνει μόνο με τη ζημιά που προκλήθηκε το 2012 από το PSI. Για του λόγου του αληθές, στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος είναι άλλο το άρθρο που αφορά την ζημία και τον αναβαλλόμενο φόρο που προκάλεσε το PSI και άλλο το άρθρο που αφορά την πώληση των κόκκινων δανείων και τη ζημία που έχουν προκαλέσει στις τράπεζες. Άρα έχει απόλυτο δίκιο ο Χρήστος που λέει έγιναν πωλήσεις. Αν έγιναν πωλήσεις σε χαμηλή τιμή, καλώς έχουν αναβαλλόμενο φόρο. Αν έγιναν πωλήσεις, καλώς δεν πληρώνουν εφορία ούτε οι αγοραστές ούτε οι πολιτές. Γιατί οι πωλήσεις με τον νόμο του 2003 δεν έχουν κανένα φορολογικό αποτύπωμα. Όμως, αν έγιναν πωλήσεις και καλώς υπάρχει ο αναβαλλόμενος, καλώς δεν υπάρχει φορολογία, γιατί έχουν ζητήσει από το ελληνικό δημόσιο και εγγυάται με τον Ηρακλή τόσα δισεκατομμύρια?
10: Μάλιστα.
12: Δεν δικαιολογείται να υπάρχει πώληση και εγγυητής της πώλησης.
10: Μάλιστα. Κύριε Πετράκο.
11: Γενικά βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι τράπεζες και οι τραπεζίτες προσπαθούν να φτάσουν, δηλαδή αν ξεκινήσαμε το 2012 με τον αναβαλλόμενο φόρο και την εποχή της κρίσης και όλα εκείνα τα ζητήματα, είναι ικανές να το πηγαίνουν στο 3012 αναβάλλοντας το φόρο και προκειμένου να μην πληρώσουν τίποτα. Αυτό το πράγμα πρέπει να συμμαζευτεί. Πρέπει να συμμαζευτεί, όπως πρέπει να συμμαζευτεί και η ιστορία των όσων εποφελούνται του νόμου Κατσέλη, να δούμε ποιοι εποφελούνται και πόσοι τελικά είναι αυτοί, γιατί δεν το έχουμε ξεκάθαρο, δεν υπάρχει μια σαφής εικόνα του πόσοι εποφελούνται από τον νόμο Κατσέλη, λοιπόν, και πόσοι μπαίνουν μέσα στον αναβαλλόμενο φόρο και τι τελικά περνάει στον αναβαλλόμενο φόρο και πού φτάνει αυτός ο φόρος. Τα πράγματα αυτά λίγο πρέπει να γίνουν ξεκάθαρα. Υπάρχει ένα ασαφές πλαίσιο, μια ασαφής κατάσταση που φοβάμαι ότι μόνο οι τράπεζες σε αυτό το κομμάτι είναι ευνοημένες και κρατάνε θολά νερά για να μπορούν να ψαρεύουν όπως θέλουν.
12: Ο κ. Πετράκος είναι πηγή εμπνεύσεως. Τι είπε, γελάμε, αλλά είναι αλήθεια. Τι είπε, είπε ότι δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία. Όντως, το πώς μπήκανε, πόσοι ζητήσαν να μπουν στο νόμο Κατσέλη μεταξύ 2010 που ψηφίστηκε ο νόμος και 2019, δεν υπάρχει πουθενά δημοσιευμένο. Πόσοι τελικά υπήχθησαν, δεν υπάρχει πουθενά δημοσιευμένο. Πόσοι αφού υπήχθησαν είναι μέσα, γιατί είναι και κάποιοι που δεν άντεξαν
11: και το χάσανε.
12: Και το χάσανε.
11: Έτσι.
12: Βγήκαν εκτός. Εν τω μεταξύ, το νομοθέτημα αυτό που φέρανε για την διευκρίνηση της αεροπαγητικής, τι λέει, και όχι μόνο όσοι βγήκαν εκτός, αλλά όσοι έχουν και τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν εκτός. Δηλαδή, εγώ το 2012 μπήκα στο νόμο Κατσέλη. Πλήρωνα τη δόση που μου έλεγε το δικαστήριο. Κάπου το 2021 δεν πλήρωσα 3 συνεχόμενες δόσεις. Συνέχισα όμως μετά και συνέχιζα να πληρώνω την τέταρτη, την πέμπτη και τις επόμενες και κάποια στιγμή το 22 μάλιστα πλήρωσα και κάτι παραπάνω προκειμένου να καλύψω αυτούς τους 3 μήνες του 2021 που δεν είχα πληρώσει. Όσοι είναι το νομοθέτημα, μπορεί να έρθει τώρα το 26 και να πει ο σέρβισερ, α, το 2020 δεν είχες πληρώσει 3 δόσεις, άρα έχεις τις προϋποθέσεις για να σε πετάξω εκτός.
10: Ναι.
12: Δεν ξέρουμε ποιους αφορά τελικώς.
10: Πρόσφατα, κύριε Στάμο και κύριε Πετράκο, είχαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτή η απόφαση τελικά τι, να τα ξεδιαλύνουμε λίγο, γιατί βγήκε από την πλευρά της κυβέρνησης, είπε ότι το διευρύνω εγώ για όλους.
12: Ναι,
10: εξηγήστε το μας.
12: Είπανε, λέει, ότι όλο αυτό αφορά 2 εκατομμύρια δανειολήπτες.
10: Ναι.
12: Είναι ψεύτες. Το λέω τόσο απλά.
10: Γιατί?
12: Γιατί δεν αφορά 2 εκατομμύρια δανειολήπτες. Ναι. Ίσως αφορά η σκέψη τους. Πώς τα 2 εκατομμύρια δανειολήπτες.
10: Γιατί όμως, γιατί, να μας το εξηγήσετε.
12: Ωραία. Υπάρχουν 2 άρθρα στο νέο νομοθέτημα. Στο ένα άρθρο αφορά το 126, αν θυμάμαι καλά, αφορά αποκλειστικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτούς που αφορά το νόμο Κατσέλη. δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσοι τελικά ευεργετώνται από αυτούς. Υπό την έννοια, πρώτον, όσοι εξόφλησαν, ο νόμος λέει, η καινούργια διάταξη λέει, δεν θα πάρετε λεφτά πίσω, τέλος, πάνε υπέρ του δημοσίου, που δεν είναι το δημόσιο, είναι υπέρ των δανειστών. Όσοι βγαίνετε από τον νόμο Κατσέλη, εκπίπτεται του ευεργετήματος, δεν θα πάρετε όσα χρεωστείτε ως καταβληθέντα, τελείωσε. Και τι ακόμα λέει, όσοι έχουν μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό και εσείς δεν θα πάρετε πίσω τίποτα. Τελικώς, ποιοι ευεργετούνται? Αυτοί που ναι μεν είναι στον Κατσέλη, αλλά είναι ακόμα και πληρώνουν. Και πώς θα ευεργετηθούν?
10: Άρα λέτε εσείς, αφισβητώντας αυτό που είπε το Υπουργείο Οικονομικών, ότι είναι πολύ λιγότερος ο κόσμος που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία.
12: Για να μην παρεξηγούμε, δεν αμφισβητώ. Ρητός λέω ότι είναι ψεύτες. Δεν αμφισβητώ.
10: Το κάνετε πιο.
12: Όχι, είναι ψεύτες.
10: Σκληρό.
11: Ξαναγυρίζουμε σε εκείνη τη λογική που υπάρχει, ότι τα δάνεια τα παίρνουν αυτοί που δεν τα έχουν ανάγκη. Έτσι και τώρα δηλαδή έρχονται οι ευεργεσίες, οι όποιες πρόνοιες, οι όποιες βοήθειες του νόμου Κατσέλη για αυτούς που αντέχουν να πληρώνουν. Σε αυτούς που θα έπρεπε να δοθεί η βοήθεια είναι αυτοί οι οποίοι δυσκολεύονται και χάνουν τις ρυθμίσεις, χάνουν τις πρόνοιες και τις απεγγελίες.
12: Πολύ σωστό αυτό που είπατε, κύριε Πετράκο. Γιατί κάποιος που έχει ένα δοσολόγιο και δεν μπόρεσε, του Κατσέλη, και δεν μπόρεσε να το υποστηρίξει.
11: Ακριβώς.
12: Είναι αυτός που δεν τον αφορά αυτή
11: Ακριβώς.
12: η διάταξη. Δηλαδή αυτοί που δεν μπορούν, ας πάνε να καούνε, λέει.
10: Να σας ρωτήσω ποιος θα ξεκινήσει, κύριε Πετράκο, κύριε Στάμ, να δούμε και τις διαχειρίστριες θερισμού στο σερβισερ. Καταρχάς είχαμε ένα προδικαστικό ερώτημα στο ΣΤΕ, αν είναι χρηματοδοτικά ιδρύματα. Τι λέτε, κύριε Πετράκο?
11: Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μα τα ίδια τα ιδρύματα έχουν αρνηθεί αυτή τους τη φύση και ιδιότητα. Γι' αυτό υπάρχει
10: η διαδικασία.
11: Ακριβώς. Προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο και τις πειθαρχικές κυρώσεις της Τραπέζης της Ελλάδος, πήγαν και είπαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι δεν είναι. Γι' αυτό το υποχρεώθηκε το ΣΤΕ να στείλει προδικαστικό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Οι ίδιες αυτές οι εταιρείες έχουν πει ότι δεν δικαιολογούν και δεν έχουν το χαρακτήρα που τους δίνει το σύστημα. Άρα δεν θα έπρεπε να μπορούν να κάνουν όλες αυτές τις ενέργειες και τους ρόλους και τις
12: την καταδίωξη
11: του κόσμου που κάνουν αυτή τη στιγμή. Είναι παράνομες.
12: Κοινώς, τι λέει ο Χρήστος, ότι σε απλά ελληνικά.
11: Ευχαριστώ όλοι... που φράσεις,
12: Ναι, γιατί είναι απόλυτα κατανοητό σε κάποιον που κατέχει λίγο το θέμα. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το κατέχουν. Σε απλά ελληνικά, για τον απλό τον κόσμο που έχει υποστεί έναν πληστηριασμό, ο πληστηριασμός είναι παράνομος. Κακώς έγιναν οι πληστηριασμοί από τους σέρβισερ, κακώς συνεχίζουν οι σέρβισερ, όχι και εισπράττουν χρήματα, γιατί μπορεί ο απλός εξουσιοδοτημένος τρίτος να κάνει εισπράξη, αλλά απαγορεύεται να κάνει πράξεις ενώπιον δικαστηρίων, απαγορεύεται να κάνουν πληστηριασμούς. Και γιατί απαγορεύεται? Γιατί ο νόμος 3156 του 2003 ρητά ορίζει ποιοι μπορούν να γίνουν διαχειριστές.
10: Η φίλη από το ΜΕΤΣ ρώταγε τι αλλάζει ακριβώς νομικά για ένα δανειολήπτη τη στιγμή που το δάνειό του μεταβιβάζεται ή μεταβιβάστηκε από την τράπεζα σε ένα φαντ και τη διαχείριση αναλαμβάνει ένα σέρβισερ.
12: Τι αλλάζει?
10: Ναι, τι έχει αλλάξει στην ουσία?
12: Στην ουσία
10: έχει... Πέρα από ότι κάποτε πήγαινε ο απλός πολίτης στην τράπεζα, τώρα και να πάει στην τράπεζα του λέει μίλα με τον διαχειριστή.
12: Είναι
10: και
12: σε...
10: κάτι τηλέφωνα εκεί που βγαίνουν, δεν είναι ξέρω περίεργα.
12: Είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα, απλά δεν το γνωρίζει. Και είναι σε καλύτερη...
10: Ποιο, με τη διαχειρίστρια εταιρεία?
12: Ναι, βέβαια. Σε πολύ καλύτερη μοίρα. Γιατί? Γιατί μέχρι ό,τι έχουμε βιώσει μέχρι σήμερα είναι για να υποστηρίξουμε ως κράτος το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Άπαξ και με τον οποιοδήποτε τρόπο φύγανε από τους ισολογισμούς των τραπεζών, αντί δικό σου είναι ένας ιδιώτης. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπίσει το δικαστήριο τον αγοραστή, τον ιδιώτη, ισότιμα με σένα. Σε αντίθεση, όταν είχες αντίδικο την τράπεζα, καλός ή κακός κάλλιστα, ο κάθε δικαστής είχε στο μυαλό του ότι εις βάρος της τραπέζης απόφαση είναι εις βάρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
10: Μάλιστα. Άλλος φίλος, Παγκράτη, κύριε Πετράκο, ποιες είναι οι πιο συχνές αυθαιρεσίες ή παράτυπες πρακτικές που αντιμετωπίζουν οι πελάτες σας, κατ' επέκταση να μας τις μεταφέρετε, στην καθημερινή επικοινωνία με αυτές τις εταιρείες?
11: Η παραβίαση, το bullying. Υπάρχει μία επιθετική συμπεριφορά, μία ανάγωγη και ανάρμοστη συμπεριφορά από τους υπαλλήλους και τους ανθρώπους. Δεν είναι των ανθρώπων, δεν είναι, δεν φταίνει οι ανταπρόσωπα που το κάνουν έτσι. Είναι η καθοδήγηση που έχουν να μιλούν με αυτό τον σκληρό, επιθετικό, απαξιωτικό, υποτιμητικό τρόπο στους ανθρώπους, να τους φέρνουν στα όρια τους, να τους φοβίζουν, να τους δημιουργούν φόβο και τρόμο για αυτά που τους περιμένουν, προκειμένου να ανταποκριθούν, να πάνε να δανειστούν, να κλέψουν, να κάνουν οτιδήποτε για να πάνε να ξεπληρώσουν αυτά τα οποία χρωστάνε. Αυτό είναι το χειρότερο. Επίμονα καθημερινά τηλέφωνα, ασταμάτητα, τα οποία τους δημιουργούν έναν πόνο. Είναι μια βία εκ μέρους αυτών των εταιριών αυτό το οποίο συμβαίνει στον κόσμο.
10: Μες. Που... κύριε Στάμο, στον απόϊχο αυτόν που είπε ο κύριος Πετράκος, πώς μπορεί ένας πολίτης να αμυνθεί όταν αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα, κατ' εντολή προφανώς των διαχειριστριών εταιριών, εντάξει, δεν θέλω να το γενικεύω δηλαδή, γιατί μπορεί να μην το κάνουν και όλοι και για νομικούς όρους το λέω έτσι, αρνείται να του δώσει αναλυτική κατάσταση οφειλής ή καθυστερεί σκόπιμα να απαντήσει σε μια πρόταση ρύθμισης. Γίνεται αυτό με τους κωδικούς τάξης πια και το ξεπερνάμε?
12: Όχι, με τους κωδικούς τάξης έχεις τη δυνατότητα να ζητήσεις, να υπαχθείς, δήθεν να ζητήσεις πραγματικά, ναι, δήθεν να υπαχθείς στη ρύθμιση εξοδικαστικού, πώς το λένε,
10: μηχανισμού,
12: σωστά, μηχανισμού, ναι, ώστε να πάρεις συνολικά τι δήθεν χρωστάς, τι πραγματικά απαιτούνε. Αυτό που πρέπει, που μπορείς να κάνεις και πρέπει, τουλάχιστον έτσι λέω στους δικούς μου, πολύ δικούς μου οικείους ανθρώπους, πρακτικά να στο τηλέφωνο να τους έχουν στη σίγαση, να μην δέχονται κλήσεις και ό,τι θέλουν μόνον γραπτός. Δηλαδή, δεν σου δίνουν κίνηση λογαριασμού. Πολύ ωραία, θα στείλεις ένα εξώδικο, παρακαλώ δώστε μου αυτό. Θα περάσουν κάποιες μέρες, θα πας να κάνεις ασφαλιστικά μέτρα, να υποχρεωθεί με δικαστική απόφαση να σου δώσει ό,τι στοιχεία χρειάζεται το δικηγόρος, ο οικονομολόγος. Το πρόβλημα, κύριε Ταλαμάγκα, είναι ότι αρκετά πολλές φορές υπάρχουν σύμβουλοι, συνεργάτες που δεν ξέρουν τι θέλουν και στοιχεία και για ποιο λόγο τα ζητάνε.
10: Μες.
12: Οπότε ο καταναλωτής μπερδεύεται, έρχεται σε μένα και πρέπει Μες. Την κίνηση λογαριασμού. Έρχεται, πάει σε σένα, θέλω
10: κάτι
12: εκείνη.
10: Άλλο.
12: Ναι.
10: Και μπλέκουμε σε μια τέρμονη γραφειοκρατική διαδικασία. Οι προτάσεις που φέρουν αυτές διαχειρίστρες εταιρείες, κύριε Πετράκο, κύριε Στάμο, μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, από την εμπειρία σας, είναι τελικά βιώσιμες ή κρύβουν παγίδες που απλώς μεταθέτουν το πρόβλημα για το μέλλον?
12: Πολύ σωστά το είπατε. Κρύβουν παγίδες που απλά μεταθέτουν το πρόβλημα για το μέλλον.
11: Σειρά μου να πω για το ορθό του συναδέλφου. Έτσι όπως το λέει ακριβώς ο κύριος Στάμος. Δεν είναι αποτελεσματικά. Δεν είναι, το θέμα είναι καταρχήν πολλές φορές δεν μπαίνουνε.
12: Ναι.
11: Δεν μπαίνουνε. Ναι. Αφήνουν μόνο το δημόσιο να ρυθμίσει, να κάνει κάποια πράγματα ο κόσμος με τα χρήματα προς το δημόσιο και τα φανς δεν μπαίνουνε. Με αποτέλεσμα, αφού έχει μπει ο κόσμος στον εξοδικαστικό, να έρχονται έξω από τον εξοδικαστικό και να επιμένουν και να τον εκβιάζουν, ας το πούμε,
12: ναι.
11: για να πληρώσει αυτά που δεν μπορεί.
12: Μα είναι ψυχολογικός εκβιασμός.
11: Ακριβώς αυτό γίνεται.
12: Δηλαδή δεν χρειάζεται να σε εκβιάζει ο άλλος.
11: Δεν γίνεται μόνο οικειοθελώς να μπαίνουν τα fans. Τα fans θα έπρεπε να μπαίνουν υποχρεωτικά.
12: Ναι.
11: Θα έπρεπε να φτιαχτεί ένα πλαφόν με βάση τα εισοδήματα, με μια σειρά πράγματα, και να είναι υποχρεωτικό. Θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό το κούρεμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορείς να λες στον άλλον. Μου είχε μια περίπτωση προημερών. 100 κάτι χιλιάδες οφειλή έφτασε στα 30 χρόνια με κάποιες προσαυτήσεις και με κάποια άλλα πράγματα του δημοσίου, μάλιστα ήταν μόνο δημόσιο, 319.
13: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
14: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
15: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
11: Δεν υπάρχει παραγωγικότητα που να είναι μέσα στην αγορά.
12: Σε ανύποπτο χρόνο είπα ότι ο κύριος Πετράκος είναι πηγή έμπνευσης και παίρνω την τελευταία κουβέντα και λέω: το δημόσιο σου κάνει 240 δόσεις στο ποσό που οφείλεις. Πολύ ωραία. Να το συνδυάσουμε τώρα με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τι είπε ο Άριος Πάγος για τον νόμο Κατσέλη? Είπε το 85% της αξίας του ακινήτου. Πολύ ωραία. Η δόση, το επιτόκιο θα ορίζεται στη δόση, όχι στο κεφάλαιο. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί λέει να διασωθεί με έναν συγκεκριμένο ποσό. Και γιατί να μπει η δόση στο το επιτόκιο στη δόση και όχι στο κεφάλαιο? Για να μην χάσει η δόση την αξία, την χρηματική αξία, ναι, την αξία την αγοραστική, λόγω πληθωρισμού.
11: Ναι.
12: Πάρα πολύ λογικό. Είναι τελείως διαφορετικό σήμερα να πληρώνω 300 ευρώ και τελείως διαφορετικό σε 3 χρόνια να πληρώνω 300 ευρώ. Σήμερα με 300 ευρώ αγοράζω 10 πράγματα, σε 3 χρόνια θα αγοράζω 2.
11: Ναι.
12: Κατά αναλογία, το ελληνικό δημόσιο θα έπρεπε το επιτόκιο που ορίζει στη δοσοποίηση να το βάλει επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου.
11: Μάλιστα.
12: Όχι να πάει να κερδίσει από τον ανήμπορο.
10: Μάλιστα. Η Κωνσταντίνα από την Αίγινα ρωτάει ποια είναι τα άμεσα νομικά μέτρα και οι προθεσμίες που έχει ένας δανειολήπτης μόλις λάβει μια διαταγή πληρωμής για να προλάβει τα χειρότερα.
12: 15 εργάσιμες μέρες πρέπει να κάνει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής. Η ανακοπή θα πάει να συζητηθεί εντός κάποιου χρονικού διαστήματος, γιατί από
10: αυτό που γινόταν στην Ελλάδα παλιά, δεν ξέρω πόσα χρόνια, όχι.
12: Ναι, τώρα από Σεπτέμβριο είπαν ότι θα συντομεύσει πάρα πολύ. Έχει λοιπόν δυνατότητα μέχρι να δικαστεί να προσθέσει λόγους ανακοπής. Αν υπάρχει κάτι το οποίο διακινδυνεύει, έχει δυνατότητα μετά την κατάθεση της ανακοπής κατά της διαταγής να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής. Αν παρόλα αυτά ο σέρβισερ προχωρήσει σε πράξεις εκτέλεσης, έχει δυνατότητα να κάνει ανακοπή και κατά της πράξης εκτέλεσης.
10: Μάλιστα. Από το Λαύριο, κύριε Πετράκο, ποιο είναι το μεγαλύτερο οφείλος λάθος τακτικής που κάνει ένας δανειολήπτης λόγω του φόβου, της άγνοιας, να πούμε, και τελικά χάνει το δίκαιο?
11: Ότι δεν πηγαίνει γρήγορα σε έναν καλό και αξιοπρεπή συνάδελφο.
10: Είστε κάθετος.
11: Ναι, αυτό είναι.
10: Δηλαδή σε διάφορους συμβούλους.
11: Χάνει το χρόνο του σε διάφορα πράγματα από εδώ, από εκεί. Πρέπει να πάει άμεσα σε ένα δικηγόρο
10: να του εξηγεί και το νομικό.
11: Ή θα πληρώσει ένα μικρό ποσό, θα σας πω εγώ, σε ένα δικηγόρο γρήγορα, ή θα του κοστίσει πάρα πολύ ακριβά επειδή δεν το έκανε την ώρα που έπρεπε.
12: Έτσι.
10: Μάλιστα. Ακούμε, κύριε Στάμο, όλο τελευταίο διάστημα, στους τελευταίους μήνες, για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ποιο είναι αυτό το νομικό, το δίκτυο ασφαλείας για τα ευάλωτα νοικοκυριά?
12: Δεν υπάρχει. Έχει καταργηθεί. Δεν υπάρχει.
10: Τι δεν υπάρχει, δηλαδή, χάνει σπίτι?
12: Τα πάντα.
10: Α,
12: δεν υπάρχει. Έχει καταργηθεί. Όταν έχω να κάνω με νομόνιμο απόλυτο.
11: Ο κόσμο τη εργασία πρέπει να μάθει να ζει χωρί σπίτι. Χωρί δικό του σπίτι.
12: Δεν
11: έχει τελειώσει αυτό το δικαίωμα στην ιδιοκτησία.
12: Η προστασία τη πρώτη κατοικία, για την ακρίβεια δεν καταργήθηκε, δεν ανανεώθηκε. Είναι 10-11 χρόνια τώρα που ισχύει.
10: Ναι.
12: Δεν υπάρχει αυτό.
10: Ένα ερώτημα εδώ από τον Πειραιά. Τι συμβαίνει με τον εγγυητή του δανείου, ο οποίος συχνά βρίσκεται αντιμέτωπος με κατασχέσεις? Μάλιστα, εδώ ο φίλος έλεγε ότι έχει πεθάνει το πρόσωπο που πήρε το δάνειο κλπ. Και δεν έχει συνειδητοποιήσει, φαίνεται, δεν έχει συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο. Νομίζω ότι έχει και αυτό την ίδια ευθύνη, έτσι. Ναι.
12: Χειρότερη ευθύνη.
10: Χειρότερη
12: ευθύνη. Βέβαια, γιατί όταν είσαι εγγυητής, όταν είσαι πρωτοφυλέτης.
10: Εγγυώμαι.
12: Όταν είσαι πρωτοφύλακας, τα χρήματα κάτι τα έχεις κάνει. Ναι. Μα τα έχεις φάει, τα επένδυσες κακός, καλός, κάκιστα, δεν έχει σημασία. Αλλά εσύ έχεις εκμεταλλευτεί τον δανεισμό αυτόν. Ο εγγύητης έχει μόνο την υποχρέωση χωρίς να έχει το όφελος.
11: Χωρίς να έχει πάρει τίποτα.
10: Ισχύει στην πράξη, γιατί ακούγεται το τελευταίο καιρό και ακούγονται πολλά ότι οι διαχειριστές, σερβισερ δηλαδή, δέχονται μεγάλο κούρεμα της οφειλής. Εσείς από την εμπειρία σας ισχύει αυτό?
12: Κύριε
10: σε περιπτώσεις σε εφάπαξη καταβολής, να μην το πω, δεν μ' αφήνετε καν.
12: Κύριε Ταλαμάκια, πριν μπούμε στην Ευρωζώνη, πριν μπούμε τότε στο ΕΚΙΟΥ και αργότερα στο Ευρώ, ψηφίστηκε ένας νόμος το 2001 που έλεγε ότι τι έχεις πάρει σαν δάνειο δεν μπορεί να σου ζητάνε το τριπλάσιο.
10: Ναι, κατανοητό είναι αυτό, είναι το οποίο το λέει και η λογική, αλλά
12: σύμφωνη, το λέει η λογική, απλά εδώ είναι Ελλάδα. Δηλαδή μετά τη λογική λέει αρχίζει ο στρατός. Και μετά το στρατό αρχίζει η Ελλάδα.
10: Ένας φίλος έστειλε ένα μήνυμα ότι κάποτε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το όνομα γιατί είναι πολύ μεγάλη ιστορία του παρελθόν, ενός γούκου.
12: Ναι,
10: από όταν το θυμάστε.
12: Ναι,
10: το γούκο, υπάρχουν και αυτά στην Ελλάδα.
12: Λοιπόν, άρα
10: το
12: υπάρχει όντως από το 2001 νομοθεσία που λέει δεν μπορείς να ζητάς το τριπλάσιο του κεφαλαίου.
10: Ναι.
12: Το τριπλάσιο του κεφαλαίου. Δηλαδή τι δανείστηκες? 20.000 ευρώ.
10: Υπάρχει νομοθεσία.
12: Από το 2001.
10: Μάλιστα.
12: Όταν λοιπόν έχεις ζητήσει και έχεις πάρει 20.000 ευρώ, δεν μπορεί να εισπράξει ο δανειστής σου πάνω από 60.
10: Μάλιστα.
12: Αν λοιπόν έχουν πάρει ένα δάνειο 20.000 ευρώ, ξέρουν ότι το ταβάνι είναι 60.
10: Ένα εύστοχο ερώτημα που κάνει και πραγματικά είναι, νομίζω πρέπει να το σκεφτούμε, εσείς θα μας το απαντήσετε. Ρωτάει ο φίλος πώς μπορεί ένας και αν μπορεί ένας δανειολήπτης να παρακάμψει το σερβισερ και να απευθεί απευθείας το φαντ που αγόρασε το δάνειό του, ή αυτό είναι νομικά αδύνατο?
12: Όχι, δεν υπάρχει το φαντ.
10: Δεν υπάρχει. Που αγόρασε το δάνειό του, ή αυτό είναι νομικά αδύνατο?
12: Όχι, δεν υπάρχει το φαντ.
10: Δεν υπάρχει.
12: Πού να
11: το

0: δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας 10,2 δις.
1: Ναι.
0: Ποιος το πήρε? Μία εταιρεία, ένα fund της Ιρλανδίας με το όνομα Frontier Issuer DAC.
1: Okay.
0: Πότε ιδρύθηκε? Τότε. Τι κεφάλαιο ιδρυτικό είχε αυτό το fund? 1 ευρώ.
1: Ένα ευρώ. Μην πάει παραπάνω για να είναι συμβολικό προφανώς.
0: Όταν λοιπόν μια εταιρεία έχει μετοχικό κεφάλαιο 1 ευρώ, δεν είναι λογικό να έχει ούτε γραμματέα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχουν λοιπόν, αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα, το κατανοητό. Κύριε Πετράκο, πού σταματά η νόμιμη ενημέρωση για την οφειλή και πού ξεκινά η ποινικά κολάσιμη όχληση, ας το πω έτσι, για να μην χρησιμοποιήσω το παρενόχληση, από τις πρακτικές εταιρείες που επιστρατεύουν οι σέρβισε.
2: Θα έχει ενδιαφέρον όταν σας πάρουν τηλέφωνο, όταν πάρουν κάποιον πολίτη από τους ακροατές σας και ακροατές μας και θα του πούν ότι ξέρετε τι, σας παίρνω εκ μέρους του ΤΑΔΕ, η κλήση μας καταγράφεται.
1: Ναι.
2: Ο ακροατής σας να τους πει πάρα πολύ ωραία, μισό λεπτό να την καταγράψω και εγώ από τη δική μου πλευρά.
1: Ναι.
2: Να δείτε αν θα συνεχίσει η επικοινωνία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να παίρνουν όταν τους καλούν τους ακροατές
1: σας. Να λένε αυτή την έκφραση.
2: Όχι, να το λένε σαν έκφραση μόνο. Να είναι λίγο προετοιμασμένοι και να κάνουν καταγραφή της συνομιλίας.
1: Και να λένε,
2: λοιπόν, να δω αν οι εκπρόσωποι των services θα συνεχίσουν ή θα πούνε με συγχωρείτε, κλείνω, δεν θέλω. Μόνο εκείνοι πρέπει να καταγράφουν τη συνομιλία. Κανείς άλλος, γιατί...
1: Ναι.
2: Μάλλον κάτι συμβαίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, θέλετε κάτι κύριε Στάμο σε αυτό
0: όχι,
1: να το προχωρήσουμε.
0: Ακολουθώ ναι. Πιστά, στοιχήθηκα από πίσω.
1: Ωραία, ωραία, να το προχωρήσω λίγο πιο κάτω σε άλλο ερώτημα. Εσείς πώς κρίνετε τον ρόλο των εποπτικών άρχων? Γιατί τώρα μιλάμε για fund services και λοιπά, αλλά είναι νομοθετημένα, είναι νόμος του ελληνικού κράτους.
0: Των εποπτικών αρχών.
1: Όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, και αν οι ποινές που επιβάλλονται κατά καιρού στους σερβισερ είναι αρκετές για να συμμορφωθούν. Εγώ οφείλω να κάνω το ερώτημα, γιατί σας βλέπω.
2: Η πρώτα απ' όλα, πρώτη και μεγαλύτερη υποπτική αρχή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ δεν βλέπω από την ελληνική δικαιοσύνη, συγγνώμη θα το πω, αλλά η δική μου αίσθηση και μπορώ να την αδικώ, είναι του συνεργάτη, του υποστηρικτή, του δεν ξέρω και εγώ τι να πω, ούτε συμμέτοχοι να ήταν, να τα είχαν μαζί. Τα κέρδη από τα fans δεν θα ήταν τόσο αβανταδόρικοι και υπέρ των fans και εις βάρος του κόσμου η ελληνική δικαιοσύνη. Και άρα δεν... τι να περιμένουμε από την Τράπεζα της Ελλάδος?
0: Και δεν είναι και ο μόνος δικηγόρος που έχει αυτή την άποψη. Είμαι και εγώ,
2: τουλάχιστον στο...
0: είμαστε πάρα πολύ.
1: Είστε πολύ. Είμαστε και άμα πάρα. Το λέτε δικηγόρο, νομίζω ότι αυτό έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία. Γιατί εσείς είστε στους ίδιους χώρους με τους δικαστές.
2: Δεν είναι ούτε κάτι. Ξέρετε κάτι. Θα μπορούσα από την Τράπεζα της Ελλάδος να δέχομαι και μια ταξική μεροληψία. Είναι δική του. Είναι το... οι άνθρωποι του, ρε παιδί μου. Οι άνθρωποι του κεφαλαίου. Για του ανθρώπου του κεφαλαίου δουλεύει η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν δουλεύει για τον κόσμο της εργασίας. Μα. Η ελληνική δικαιοσύνη θα έπρεπε
1: αυτό
2: ένα.
1: Ταξικοπολιτική αντίληψη τώρα, κύριε Πετράκο.
2: Αυτό λέει. Δική μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Αυτό λέει. Και το ακούω πρώτη φορά και μου ακούγεται καλά.
2: Μα δηλαδή θα η δικαιοσύνη όντως... θα έπρεπε να έχει μια ταξική αμεροληψία. Ναι. Θα έπρεπε να είναι εδώ για να λειτουργεί το σύστημα πραγματικά, να μην υπάρχουν παταξίδες, να μην υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές, να μην υπάρχουν μια σειρά πράγματα. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά και να αποδίδει τη δικαιοσύνη. Αλλά τη δικαιοσύνη θα έπρεπε να την αποδίδει με ταξική αμεροληψία.
1: Ναι.
2: Ούτε αυτό δεν υπάρχει. Είναι συγχυσμένη στη λογική τη ταξική αμεροληψία από τη μεριά των fans.
0: Θυμάμαι...
2: Και μακάρι να την αδικώ. Και μακάρι να κάνω λάθος.
0: Δεν την αδικείς και για του λόγου το αληθές. Θυμάμαι και φαίνω στο μυαλό μου την κουβέντα που είχε πει η καθηγήτρια η κυρία Παλαγάκη, η οποία ήταν, δεν ξέρω αν παραμένει,
1: ήταν και μέλος, αν θυμάμαι καλά, της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
0: Ναι, γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Και είχε πει και είχε αποδεχτεί ότι υπάρχει συνυπετιότητα μεταξύ του δανειστή της τράπεζας και του δανειολήπτη.
1: Ναι.
0: Αυτήν όμως τη συνυπετιότητα δεν την είδα να την νομολογούν τα ελληνικά δικαστήρια και πιστέψτε με, πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν προσπαθήσει να νομολογήσουν συνυπετιότητα

0: κατά τον κοκκινισμό του δανείου. Δεν υπάρχουν όμως αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων
1: που να
0: κρίνουν ότι υπάρχει συνυπαιτιότητα.
1: Από την μεγάλη εμπειρία σας τώρα, θα μπορούσατε να μου πείτε ποια είναι μια κορυφαία δικαστική υπόθεση η οποία δημιούργησε θετικό δεδικασμένο για άλλους δανειολήπτες σε αυτόν τον τόπο?
0: Είναι αυτή που θα δικαστεί τώρα το Σεπτέμβριο του 26.
1: Ναι.
0: Και αφορά...
1: Ναι, αλλά αυτή δεν έχει δεν ξέρετε το αποτέλεσμα, θα δικαστεί. Μία που να έχει βγει απόφαση.
0: Υπάρχει η 12-19 του 2001. Δούλεψε για κάποιο όσο καιρό.
1: Πριν από 25 χρόνια.
0: Ναι.
1: Από τότε τι, νύχτα,
0: υπάρχει,
1: μαύρη νύχτα.
0: Υπάρχει και πιο πριν, ακόμα πιο κορυφαία, η 127 του 1989 του Αρείου Πάγου, η οποία τι είπε, και πάνω σε αυτήν γίνεται τώρα τελευταία πάρα πολύς λόγος, ότι ναι, είναι γνήσια τα αποδεικτικά έγγραφα που έχει προσκομίσει ο ετών τη διαταγή πληρωμής, αυτός που ζήτησε την έκδοση διαταγής πληρωμής, είναι γνήσια τα έγγραφα, όμως υπάρχουν ψευδείς καταχωρήσεις. Και τι εννοούμε? Ότι όταν για παράδειγμα τοκίζουν και ανατοκίζουν την εισφορά του νόμου 128 και φέρνουν την κίνηση λογαριασμού που έχει μέσα παρανόμως τοκισμένη και ανατοκισμένη αυτή την εισφορά, ναι, το έγγραφο είναι γνήσιο, όμως έχουν εγχωρήσει ψευδείς παράνομες χρεώσεις. Αυτό ο Άριος Πάγος το 1989 το έκρινε ως απάτη επί δικαστηρίου. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή γνήσια έγγραφα με ψευδή περιεχόμενα προκειμένου να υποχρεώσουν ένα δικαστήριο, εξαπάτησαν τον δικαστή, να εκδώσει διαταγή πληρωμής.
1: Μάλιστα. Και αυτό θεωρείται ότι είναι μια κορυφαία
0: απόφαση,
1: νομική στιγμή.
0: Κορυφαία
1: απόφαση.
0: Στιγμή, την οποία βέβαια προσπαθούμε τώρα να την ξαναφέρουμε σαν έχουμε γίνει αρχαιολόγια, να σκαφείς.
1: Ναι.
2: Γιατί και... αυτό λιγότερο περισσότερο συμβαίνει καθημερινά στα δικαστήρια, έτσι. Από την
0: επίσης, των... προσπαθούμε ως αρχαιολόγια να σκαφείς να εμφανίσουμε και να αποδεχτούν τα ελληνικά δικαστήρια την αιτιολογική έκθεση του νόμου που εισήγαγε την εισφορά του νόμου 125 του, 127 του 75, γιατί στην αιτιολογική ρητός ορίζεται ότι η εισφορά αυτή αφορά τις τράπεζες. Ως φόρος δεν μπορεί ο φόρος να μετακυληθεί, δεν μπορεί να συμβατικά να αλλάξει ο φορολογούμενος. Μάλιστα υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2014 που ακύρωσε πράξη του Υπουργού με την οποία ο τότε Υπουργός είχε προσπαθήσει να μεταφέρει την φορολογική τη φορολογητέα ύλη από τον έναν στον άλλον.
1: Ναι.
0: Και ήρθε το Συμβουλίο Επικρατείας και είπε δεν μπορεί ο φόρος να επιβάλλεται με υπουργική απόφαση, χρειάζεται νόμο. Εφόσον λοιπόν η εισφορά του νόμου 128 του 75 είναι φόρος, δεν μπορεί, όταν δεν μπορεί ο υπουργός να μεταφέρει το υποκείμενο της φορολογίας, μπορούν με ιδιωτικό συμφωνητικό, με σύμβαση δανείου να μεταφερθεί? Όχι.
1: Πριν πάμε λίγο να δούμε τα δάνεια των τραπεζών και γενικά πώς λειτουργούν οι τράπεζες σήμερα, εσείς κύριε Πετράκο, αν έπρεπε να δώσετε μια συμβουλή κλειδί να τη χαρακτηρίσω σε κάποιον που βλέπει το δάνειό του να κοκκινίζει, τι θα του λέγατε, ποιο είναι αυτό το βήμα που πρέπει να κάνει πέρα από να βρει δικηγόρο?
2: Να τους πεις,
1: καταρχάς να περάσει τους τρεις μήνες, να μην περνάει το δάνειο τρεις μήνες.
2: Γιατί, κάτι,
1: γιατί μετά γίνεται κόκκινο.
0: Καταγγέλλεται,
1: ναι. Να μην τουλάχιστον να πληρωθεί το ποσό της καθυστέρησης
0: για να κάνει τι?
1: Μέχρι τους τρεις μήνες. Για να γίνεται ενήμερο.
2: Αυτό
0: δεν θα βγεις στη σέντρα, κάποια στιγμή πρέπει να βγεις.
2: Ωραία όλα αυτά είναι να τα λέμε στους τίτλους, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Αν μπορούσε να
1: τα απεξέλθει,
2: δεν θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Τι να του πω εγώ, ότι καλύτερα να είσαι υγιής από άρρωστος, προφανώς το ξέρει. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Υπό την έννοια ότι σκάσαν τα δάνεια μετά την κρίση.
2: Μετά την κρίση.
0: Δεν σκάγανε πριν. Ναι. Απατεώνες ήταν πριν. Απατεώνες είναι και τώρα.
2: Και ήταν και λανθασμένα δάνεια.
0: Όχι, ήταν λανθητές.
1: Το βάζω σε
2: ήταν λανθασμένα δάνεια. Δεν έπρεπε.
1: Λέτε το βάζω.
2: Κυρίως. Ήταν λάθος. Τους δώσανε σκόπιμα. Τους δώσανε σκόπιμα.
0: Με τα πανωτόκια τότε του.
1: Παλιά, πολλά. Έχουν παραγραφεί τώρα.
0: Ναι, σύμφωνα. Αλλά πάντα ήταν.
1: Πέρασε 20 ετία. Να σα
2: πω. Δεν έπρεπε να τα είχαν δώσει αυτά τα δάνεια. Ναι. Ήταν στα όρια της σκοπιμότητας για να, για να παγιδεύσουν όλο αυτόν τον κόσμο. Δεν, δεν είχε δικαίωμα το τραπεζικό σύστημα να μην γνωρίζει τις συνέπειες αυτού του δανεισμού. Το τραπεζικό σύστημα, και δεν εννοώ το τραπεζικό σύστημα, εννοώ τους πέντε υπαλλήλους σημερινούς. Εννοώ την Τράπεζα της Ελλάδος και ένα βαθύ τραπεζικό σύστημα που υπήρχε και υπάρχει ακόμα και στην Ελλάδα. Υπήρχε. Γνώριζε ότι όταν δίνω κατά αυτόν τον τρόπο δάνεια στην αγορά, σε αυτούς τους ανθρώπους με αυτές τις αμοιβές, με αυτά τα χαρακτηριστικά, μαθηματικά αυτά τα όλα τα δάνεια θα σκάσουν. Ήξεραν ότι ταΐζουν μία φούσκα. Που η φούσκα πάντοτε σκάει. Άρα εν γνώση τους παγίδευσαν, εγκλώβησαν όλο αυτόν τον κόσμο με, όλη αυτές τις, με όλα αυτά τα χρέη για να μπορούν να τον χειραγωγούν.
0: Και αυτό δεν είναι πολιτική πράξη που λέει, δεν είναι πολιτική σκέψη που λέει ο Χρήστος. Γιατί? Γιατί με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος αποδεικνύεται ότι ενώ τον Σεπτέμβριο του 2008 και ενώ είχε καταρρεύσει η Lehman Brothers, οι ελληνικές τράπεζες
2: επιτάχυναν
0: και αύξησαν την χρηματοδότηση της αγοράς. Ενώ λοιπόν σκασμένοι το χρηματοπιστωτικό παγκόσμιο σύστημα, οι ελληνικές τράπεζες αύξησαν 45-48%. Δεν είμαι πρόχειρος, αλλά υπάρχουν στα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος και συγκεκριμένα στην έκθεση του τότε κεντρικού τραπεζίτη του Προβόπουλου το χρονικό της μεγάλης κρίσης.
2: Δίναν δάνεια χωρίς αύριο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πώς έχουμε δει την ταινία των.
1: Καλά, τότε ναι, είναι διακόπο
2: δάνειο. Κάποιες εταιρείες πιθανότατα Lehman ποιοι ξεφορτώθηκαν.
1: Ναι.
2: Πουλώντας την αγορά ό,τι σαπάκι υπήρχε, μπράβο. Έτσι και οι ελληνικές τράπεζες δίνανε χωρίς αύριο δάνεια στον κόσμο για να τον εκλογήσει.
1: Γιατί είπατε πριν, κύριε Στάμον, δηλαδή κάποιος που δεν μπορεί ένα μήνα το εξυπηρετήσει, δεν μπορεί δεύτερο μήνα να το εξυπηρετήσει, ενώ είναι σε ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Πρέπει τον τρίτο μήνα να μην περάσουν αυτές οι 60 μέρες, γιατί μετά μπορεί να του καταγγελθεί. Αυτό
0: 90,
1: εννοώ.
0: Τρεις συνεχόμενες,
1: συγγνώμη. Ναι, 90. Ναι, ναι. Άρα είναι σωστό αν προσπαθεί να κρατήσει την οφειλή του μέσα, μην περάσει τις 90 μέρες. Αυτό εννοώ.
0: Κύριε Τελαμάγκα, είναι σωστό και είναι και πρέπον.
1: Ναι.
0: Όταν δηλαδή.
1: Άλλο έχεις, αν δεν μπορεί. Ναι.
0: Όταν έχεις πάρει. Είναι πρέπον. Όταν κάνεις μια συμφωνία, είναι σωστό και πρέπον να τηρείς τη συμφωνία.
1: Ναι.
0: Έχει αποδειχτεί όμως περίτρανα ότι αυτός με τον οποίο έχει συμφωνήσει είναι απατεών. Οπότε είναι σωστό και πρέπει.
1: Εσείς είστε δικηγόροι, οπότε εγώ δεν το βάζω εισαγωγικά. Θα το
0: μέτρω.
1: Το κάνετε στην πολιτική κρίση.
0: Λεωνίδα Στάμος, δικηγόρος Αθηνών.
1: Παραρείο πάγο.
0: Παραρείο πάγο, ναι.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Είναι και σωστό και ναι, πρέπει απέναντι στον εαυτό σου, στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου,
1: μάλιστα,
0: να προστατέψεις τον σκληρό σου πυρήνα.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Πετράκο, να πάμε σε κάτι άλλο. Γιατί οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια? Μην μου πείτε και εσείς τώρα, νομίζω ότι την έχουμε και κάτι δει, έχουμε δει σε αυτήν την απόψη, ότι δεν λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα. Δεν δίνει δάνεια στον κόσμο. Αυτό γιατί πιστεύει.
2: Δίνει δάνεια στους συμμέτερους.
1: Ναι, αλλά είναι
2: στους συμφωνημένους.
1: Εγώ αισθάνομαι ότι δεν λειτουργεί η αγορά.
2: Όλη η αγορά
1: διαμαρτύρεται.
2: Ποια αγορά λειτουργεί?
0: Υπάρχει τα δάνεια δίνονται. Απαγορεύεται να δοθούν δάνεια. Καταρχάς,
1: ναι,
0: η Ελλάδα από το 2008 και μετά έχει χρηματοδοτήσει, οι τράπεζες, οι ελληνικές έχουν χρηματοδοτήσει την εγχώρια αγορά υπερχρηματοδοτήσει. Ως εκ τούτου έχουν δημιουργηθεί ευρώ εδώ στο 3% της ενιαίας αγοράς πάρα πολύ και θα πρέπει να αφαιρεθεί. Ο πραγματικός λόγος που δεν δίνει στο πόπολο, σε εμάς, δάνεια, είναι γιατί μας αφαιρούνε, υπάρχει αποπληθωρισμός του ευρώ εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. και δίνουν. Εντάξει,
2: δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα όμως. Τώρα πάμε και σε ένα ζήτημα. Ότι αυτή τη στιγμή πρέπει η Ελλάδα, πρέπει ο τόπος να μπορέσει, για να μπορέσει ο κόσμος όλος αυτός για τον οποίο μιλάμε τόση ώρα, να ανταπεξέλθει στα δάνειά του, για να μπορέσουν αύριο να βγουν συντάξεις όλου αυτού του κόσμου, το οποίο σιγά σιγά οριμάζει εργασιακά και πλησιάζει προς τη σύνταξη. Πρέπει να υπάρχει παραγωγικότητα, πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Δεν κάνουν τίποτα οι τράπεζες ώστε να βελτιώσουν και να αυξήσουν την παραγωγικότητα αυτού του τόπου. Το νόημα του δανεισμού είναι για να υπάρξουν επενδύσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα, θα αυξήσουν το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, με αποτέλεσμα και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε όλοι μας, γιατί θα αυξηθούν και οι αμοιβές μας κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτός είναι ο πραγματικός τρόπος αύξησης των αμοιβών, να πληρώσουμε τα δάνεια που χρωστάμε και να βγουν και οι συντάξεις που πρέπει στο μέλλον να εισπράξουν.
1: Και κάτι τελευταίο, γιατί ο φίλος εδώ το λέει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, όπως το είπαμε και στην αρχή, ο φίλος από το Ήλιον. Λέει λοιπόν ότι γιατί οι τράπεζες μέσω του αναβαλλόμενου φόρου να μην πληρώνουν φόρο, με αυτό να κλείσουμε δηλαδή όπως και ξεκινήσαμε, και ο κάθε πολίτης να πληρώνει το φόρο του. Κύριε Στάμου, εσείς και μετά ο κύριος Πετράκος.
0: Αλήθεια είναι ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι μία από τις κολόνες επί της οποίας εδράζεται ένα κράτος. Δεν μπορούμε να βλέπουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα ισότιμο με τον πολίτη. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ενιαίο, αέναο. Ο πολίτης είναι πεπερασμένος βιολογικά. Είναι λογικό αυτό, αυτό δεν παράλογο. Άμα δηλαδή χρειάζεται να βοηθηθεί ένας θεσμός,
1: θα βοηθηθεί. Αλλά πόσο εσά,
2: ο θεσμός βοηθιέται για να βοηθήσει τους πολίτες.
0: Παιδιά, κύριε, συγγνώμη, κύριε, συγγνώμη για τα παιδιά.
1: Παρακαλώ,
0: Συμφωνούμε ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά απαντώ στην ερώτηση που έκανε ο Φίλτατος. Γιατί αυτός και όχι εγώ.
2: Γιατί αυτοί έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι, γιατί αυτοί μπορούν να αποφασίζουν, γιατί αυτοί έτσι γουστάρουν, δεν θα πληρώνουν φόρους, θα πληρώνεις εσύ και εγώ, θα πληρώνει ο Βασίλης ο Ταλαμάγκας, θα πληρώνει όλος ο κόσμος της εργασίας. Γιατί, γιατί έτσι μπορούν και έτσι δεν είναι.
0: Συμφωνώ εγώ προσωπικά ότι έτσι
2: Χρήστος Πετράκος ο δικηγόρος.
0: Ναι, συμφωνώ ότι έτσι πρέπει να γίνει άπαξ.
1: Ναι. Όταν ενοχληθεί κάποιος, θα στέλνω εγώ στον Πετράκο και στον Στάμου.
2: Ναι.
1: Αφέζω.
0: Άπαξ. Συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει έτσι άπαξ. Έγινε. Ναι. Έγινε. Πότε έγινε? Το 12. Αν δεν μπορούσαν μετά να διαχειριστούν τα ταμεία τους οι τράπεζες, να κλείνανε. Δεν έπρεπε να γίνει δεύτερη ανακεφαλοποίηση με χρήματα ιδιωτών.
1: Έτσι όπως έγινε τώρα και εσείς. Έγινε.
0: Έγινε.
1: Τελείωσε.
0: Ωραία. Άπαξ και έγινε. Γιατί έγινε. Και δεν λέει ο Χρήστος. Γιατί
2: το 90% του κόσμου δεν θα καταλάβαινε τίποτα.
0: Όχι.
2: Γιατί στο 90% του κόσμου, ίσως και παραπάνω, οι καταθέσεις ήταν εγγυημένες.
0: Ναι,
2: οι μεγάλες
0: ναι.
2: καταθέσεις δεν ήταν εγγυημένες.
0: Μπράβο.
2: Ο κόσμος δεν είχε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι. Έχει δίκιο. Τι είπε τώρα, ότι αν κλείναν οι τράπεζες, υπήρχαν οι εγγυήσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Τις οποίες εγγυήσεις τις αύξησε ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Και υποχρεωτικά ακολουθήσαν και όλες οι άλλες τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ήταν μέχρι 20.000. Άπαξ λοιπόν και ήταν εγγυημένες οι καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ, έρχεται ο Χρήστος και λέει, αφού η Ελστάτ λέει ότι το 87% των καταθετών έχει καταθέσεις μέχρι 10.000 ευρώ, και από αυτούς το 98% έχει καταθέσεις μέχρι 1.000 ευρώ, άρα οι καταθέσεις ολωνώνε.
2: Έτσι, ήταν εγγυημένες.
0: Ναι, ποιον δεν ήτανε? Τον
2: μεγαλοκαταθετών.
0: 17% που ήτανε πάνω από 10.000. Πόσοι από αυτούς ήταν πάνω από 100.000?
2: Ναι.
0: Το 3%.
2: Έτσι.
0: Ποιο είναι το 3%? Αυτοί που μας διοικούν. Τα καρτέλ και αυτοί και αυτοί και αυτοί.
1: Η τελευταία ερώτηση είναι αν με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει τις αποφάσεις για όλες τις τράπεζες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μετά το 14.
1: Μετά το 14, σωστά.
0: Μέχρι το 14,
1: δηλαδή οι αποφάσεις
0: όλα ευθύνεται η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας.
1: Ναι, μπορούν να αλλάξουν πράγματα στα κράτη.
0: Μπορούν. Επειδή ακριβώς δεν παίρνονται στα κράτη. Μέχρι το 2014 έγινε το πανηγύρι που ήταν ο κεντρικός τραπεζίτης.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε έχει έρθει μετά χρησιμοποιείται υπέρ του καταναλωτή. Η δυσκολία είναι να χρησιμοποιηθεί, γιατί για να χρησιμοποιηθεί ενσωματώνεται με νόμο από εμάς και εφαρμόζεται ο νόμος πάλι από εμάς. Αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ήμασταν σκλάβοι. Τώρα είμαστε απλά υπόδουλοι.
1: Λοιπόν, σημειώνω τις εκφράσεις τις εκφράσεις σας, κύριε Στάμο. Λοιπόν, Λεωνίδα Στάμος, Χρήστος Πετράκος, δικηγόρη Παραλιοπάγος, σας ευχαριστώ που απαντήσατε σε ερωτήματα ακροατών στον Αθήνα 984 για μια ακόμα φορά και θα επαναλάβουμε το παρατηρητήριο.

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Οκτώ σεισμικές δονήσεις μεγέθους από 2,4 ως 4,1 Ρίχτερ καταγράφηκαν από τα μεσάνυχτα ως τις 10.30 σήμερα το πρωί στην περιοχή της Κάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Η πρώτη σημειώθηκε 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα με μέγεθος 3,1 Ρίχτερ. Η ισχυρότερη καταγράφηκε στις 2.43 μετά τα μεσάνυχτα με μέγεθος 4,1 Ρίχτερ και επίκεντρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ελάχιστα αισθητές από τους κατοίκους και δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή ανησυχία. Χωρίς εφαρμογή θα παραμείνει η πρόθεση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή επιδόματος στήριξης στους υγειονομικούς του νοσοκομείου Σύρου που έρχονται να στηρίξουν τη λειτουργία του με ποσό ύψους 500 ευρώ σε μηνιαία βάση, καθώς οι αιρετοί θα εκκληθούν να επανεξετάσουν το θέμα. Το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόιο, ανακοινώνει την έναρξη νέου απογευματινού ωραρίου για τη διευκόλυνση των εθελοντών αιμοδοτών με στόχο την κάλυψη των διαρκών αναγκών σε αίμα. Κάθε Τετάρτη από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, το Τμήμα Αιμοδοσίας θα παραμένει ανοιχτό αποκλειστικά για την πραγματοποίηση εθελοντικών αιμοληψιών. Ο Σύλλογος Πελοποννησίων Σύρου, ο Γέρος του Μοριά, προσκαλεί τον εορτασμό των 30 χρόνων από την ίδρυσή του μέσα από μια επαιτειακή διεκδήλωση ορόσημο στο εμβληματικό Θέατρο Απόλλων την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, αφιερωμένη στη μνήμη, την παράδοση και τη διαχρονική σύνδεση της Πελοποννήσου με τη Σύρο. Θλίψη στην τοπική κοινωνία της Σύρου όπως και στην αυτοδιοίκηση, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Δαφνάς. Στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ιστορίας της Μυκόνου, η ομάδα των Κυκλάδων αντιμετώπισε την Εύτσι για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup και επικράτησε με 78-58. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα Τετάρτη, με σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ανέμους έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. I just made something unexpected. Something sharp. Something new.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Οκτώ σεισμικές δονήσεις μεγέθους από 2,4 ως 4,1 Ρίχτερ καταγράφηκαν από τα μεσάνυχτα ως τις 10.30 σήμερα το πρωί στην περιοχή της Κάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Η πρώτη σημειώθηκε 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα με μέγεθος 3,1 Ρίχτερ. Η ισχυρότερη καταγράφηκε στις 2.43 μετά τα μεσάνυχτα με μέγεθος 4,1 Ρίχτερ και επίκεντρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ελάχιστα αισθητές από τους κατοίκους και δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή ανησυχία. Χωρίς εφαρμογή θα παραμείνει η πρόθεση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή επιδόματος στήριξης στους υγειονομικούς του νοσοκομείου Σύρου που έρχονται να στηρίξουν τη λειτουργία του με ποσό ύψους 500 ευρώ σε μηνιαία βάση, καθώς οι αιρετοί θα εκκληθούν να επανεξετάσουν το θέμα. Το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόιο, ανακοινώνει την έναρξη νέου απογευματινού ωραρίου για τη διευκόλυνση των εθελοντών αιμοδοτών με στόχο την κάλυψη των διαρκών αναγκών σε αίμα. Κάθε Τετάρτη από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, το Τμήμα Αιμοδοσίας θα παραμένει ανοιχτό αποκλειστικά για την πραγματοποίηση εθελοντικών αιμοληψιών. Ο Σύλλογος Πελοποννησίων Σύρου, ο Γέρος του Μοριά, προσκαλεί τον εορτασμό των 30 χρόνων από την ίδρυσή του μέσα από μια επαιτειακή διεκδήλωση ορόσημο στο εμβληματικό Θέατρο Απόλλων την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, αφιερωμένη στη μνήμη, την παράδοση και τη διαχρονική σύνδεση της Πελοποννήσου με τη Σύρο. Θλίψη στην τοπική κοινωνία της Σύρου όπως και στην αυτοδιοίκηση, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Δαφνάς. Στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ιστορίας της Μυκόνου, η ομάδα των Κυκλάδων αντιμετώπισε την Έφτσι για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup και επικράτησε με 78-58. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα Τετάρτη με σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ανέμους έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Περίμενα τόσο καιρό να βγω στον αέρα και τώρα να δηλιάζω να σηκώσω τη φέτα του μικροφόνου. Καλησπέρα, είμαι η Άννα Βαμβακάρη, είμαι στον Αιγαίο Live 95 και 8. Είμαστε αναμεταξύ μας για άλλη μια χρονιά ραδιοφωνική. Έχω άγχος σαν τους καλλιτέχνες που λένε το κάνω τόσο καιρό, αλλά όταν βγαίνω στο μικρόφωνο έχω άγχος, έτσι έχω κι εγώ. Σας καλησπερίζω.

χωρίς θέμα η σημερινή εκπομπή, το λεγόμενο Archie-Burchie, δηλαδή ό,τι να είναι, ό,τι μου άρεσε, ό,τι απόλαυσα το καλοκαίρι. Έτσι θα πάει αυτή η εκπομπή σήμερα. Είχαμε πολλές συναυλίες στο νησί και αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο κομμάτι του καλοκαιριού. Τώρα όμως έχει μπει το φθινόπωρο, είναι η ώρα για χουχούλιασμα, ορίστε. Αυτή είναι μια λέξη που δεν τη χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι.

Μπήκαμε λοιπόν στην καρδιά του φθινοπόρου, με υποχρεώσεις που γεμίζουν την ατζέντα και τα άγχη που γεμίζουν το μυαλό μας. Αλλά εμείς, όχι, δεν θα πέσουμε σε αυτή την παγίδα, όχι.

Εμείς θα αναπολούμε τις μέρες του καλοκαιριού, αλλά θα σκεφτούμε τα καλά του φθινοπόρου και του χειμώνα. Γκιντίκι ακούμε τώρα, Μπαϊντούσκα, ένα παραδοσιακό θρακιώτικο. Οι Γκιντίκι έπαιξαν στη Σύρο τώρα, τέλος Σεπτέμβρη.

Έτσι λοιπόν, ψάχνοντας να βρούμε ωραίες λέξεις που θυμίζουν φθινόπωρο και χειμώνα και κάποιους λόγους που εντάξει δεν πειράζει που τελείωσε και το καλοκαίρι, καλά ήταν. Εκτός από το χουχούλιασμα είναι και ο ζεστός καφές, αν και πολλοί πίνουμε ζεστό καφέ και το καλοκαίρι.

οι σειρές και οι ταινίες και αυτές στα σύν του φθινοπόρου. Μαζί με τους Γκυντίκη λοιπόν, τέλος Σεπτέμβρη ήρθε στη Σύρο και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Θα θέλαμε πολύ να έρθουν ο θείος της και ο μπαμπάς της επίσης, αλλά προς το παρόν απολαύσαμε τη Μαριάννα. Οπ.

Και ο Πάνος Βλάχος ήρθε στο νησί αυτό το καλοκαίρι και τον ακούσαμε. Το επόμενο τραγούδι είναι πάρα πολύ καινούριο. Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 26 δισκογραφικά. Είναι σε στίχους του Άλκη Αλκαίου και μουσική του Δημήτρη Καρά. Τίποτα δεν είναι ξένο και είναι μία συνάντηση της Βιολέτα Σίκαρη και του Πάνου Βλάχου.

αστήρευτος Άλκης Αλκαίου, που μετά από το θάνατό του, μετά από τόσα χρόνια από το θάνατό του, και ακόμα βρίσκονται ποίηματά του, στίχοι του που μελοποιούνται και τους ακούμε. Αχ, ήθελα τόσο πολύ να ξεκινήσω να κάνω εκπομπή και τώρα δεν ξέρω τι να σας πω και τι να σας διαβάσω. Πάμε να ακούσουμε την Ελπίδα Γαδ, που την απολαύσαμε όλο το καλοκαίρι στη Σύρο. Την είχαμε κοντά μας δύο φορές τη βδομάδα μαζί με τη Λένα Χατζηγρηγορίου στη Βάρη και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Η χαρά η σημερινή είναι ότι τα περισσότερα τραγούδια από αυτά που θα σας βάλω τα έχω ακούσει live αυτό το καλοκαίρι, και αυτό είναι μεγάλη χαρά για μένα.

Να καλησπερίσω και τον Αντώνη. Καλό φθινόπωρο, Αντώνη, και από εδώ. Και να σας πω να μου στείλετε κάνα μήνυμα, να μου πείτε κι εσείς τι αγαπάτε στο φθινόπωρο και γενικά στον πιο κρύο καιρό, εκτός από τα χουχουλιάσματα που είπαμε και τις ταινίες και τις καινούργιες σειρές και το ζεστό καφέ. Τι άλλο αγαπάτε στο φθινόπωρο? Και θα σας κάνω και μία έκπληξη σήμερα. Θα παίξω το επόμενο τραγούδι, που εντάξει δεν βάζω συχνά τέτοια τραγούδια, δύο έχω που είναι εκτός του αναμεταξύ μας. Το διάλεξα όμως γιατί έγινε πολύς λόγος για το Γιάννη Πάριο το καλοκαίρι που πέρασε, για μια συναυλία του στην Κύπρο, όπου κάποιοι είπαν ότι η φωνή του δεν είναι πια τόσο καλή και πώς το σκέφτηκε η Αλεξίου και αποχώρησε και ίσως θα έπρεπε να το σκεφτούν κι άλλοι. Δεν έχω γνώμη για το συγκεκριμένο, να πω την αλήθεια. Δεν έχω γνώμη γιατί δεν τολμώ να έχω γνώμη. Οπότε διάλεξα να βάλω και ένα τραγούδι του Γιάννη Πάριου, το οποίο το έχει γράψει και τη μουσική και το στίχο και το έχει ερμηνεύσει.

Όπως είχε πει και η Σοφία Βόσου, και τηλεφωνικό κατάλογο να πιάσει ο Γιάννης Πάριος και να διαβάζει τα επίθετα, τα ονόματα και τα τηλέφωνα, τραγουδώντας, αρκεί και να τα διαβάζει, εγώ θα έλεγα, γιατί και η χρειά της φωνής του είναι πολύ ωραία. Θα μας συνεπάρει, είχε πει τότε η Σοφία Βόσου. Και το επόμενο είναι ένα καινούριο τραγούδι. Ένα τραγούδι που μιλά για τη φλόγα που επιμένει να καίει μέσα μας, για τα όνειρα που αντιστέκονται στο χρόνο και για όλα εκείνα που μας κρατούν ζωντανούς, ακόμα και στις πιο σιωπηλές μας στιγμές.

Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη. Και πάμε στο Γιάννη Μαθέ και το Μάνο Σαγκρή, που μετά τη διάκρισή του στις ακροάσεις Ανοιχτές Γέφυρες του Μεγάλου Μουσικής και της ΕΔΕΜ, έφτιαξαν το άλμπουμ «Με τα γόνατα χορεύουν», 13 τραγούδια για αυτά που γυρνάνε από το σκοτάδι στο φως, για να μας λυγίσουν και να μας κάνουν να σηκωθούμε όμως. Δηλαδή, λυγίζουμε για να πάρουμε φόρα, για όλα εκείνα τα παράξενα χρώματα που κάνουν με την επιμονή το φεγγάρι μας γεμάτο, πάντα πανσέλινο. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ συνεργάστηκαν σε δύο ξεχωριστά ντουέτα που θα τα ακούσουμε και τα δύο, με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο. Όχι, δεν το ήθελα αυτό.

και ποιοι ήρθαν το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, με το Αυλή Fest στη Σύρο. Τα καλογεράκια. Να τα πάλι. Αυτά είναι. Αυτά ακούνε τώρα και μπορεί και να με διώξουν, γιατί μου έχουν πει τον τρόπο πώς να το βγάζω αυτό. Και επειδή είμαι λίγο ανεπίδεκτη σε κάποια πράγματα, είμαι ανεπίδεκτη όντως, δεν το έχω καταφέρει. Λοιπόν, πάμε στα καλογεράκια τα οποία ήρθαν με το Αυλή Fest τον Ιούλιο στην Τζιροπινά, στην Ποσειδονία, στη Σύρο. Μου αρέσαν πάρα πολύ. Εντάξει, οι φωνές τους όχι τόσο, και το είπαν και οι ίδιοι, δηλαδή αυτοσαρκάστηκαν, αλλά γενικά τα τραγούδια που έχουν μελοποιήσει, τα ποίηματα που έχουν μελοποιήσει και η σκηνική τους παρουσία και η άβρα τους και όλο αυτό ήταν εκπληκτικό για μένα. Θα πάω οπωσδήποτε να τους ξαναδώ.

Αυτά τα «α» ήταν της Μάρθας Φριτζίλα που το είπαν μαζί σε μία. Αυτά τα «α» ήταν της Μάρθας Φριτζίλα που το είπαν μαζί σε μία συνέντευξη.

αυτή η πολύ ωραία γυναικεία φωνούλα ήταν της κόρης της Πινελόπης. Είναι μπαμπάς και κόρη. Ο Αλέξανδρος Αργύρης έχει γράψει και μουσική στον καινούριο δίσκο της Χρυσούλα στην Αποθήκη. Τους είδαμε το καλοκαίρι που πέρασε, νομίζω την άνοιξη για να είμαι ακριβής. Αλλά εντάξει, άνοιξη καλοκαίρι το λέμε καλοκαίρι, όπως και φθινόπωρο χειμώνα, χειμώνα πια, έτσι όπως έχουν γίνει εποχές. Η Πινελόπη λοιπόν είναι η κόρη του, η οποία γράφει και εκείνη. Και πάμε, και σε ένα άλλο δίδυμο, το οποίο το ακούσαμε στον πεζόδρομο της Θυμάτων Σπερχίου, στο Μποέμ, την Άντι Χατζηγεωργίου, με τον Κρέον Κανακάρη. Έλα να σου πω για τραύμα.

Αυτό το τραγούδι το είχαμε βάλει στα νεούδια τραγούδια. Μου το είχε στείλει η Λέτα, η φίλη, ακροάτρια φανατική και αρχισυντάκτρια πολλές φορές των εκπομπών μου. Μου το είχε στείλει γιατί η Νάντι είναι από τη Σύρο. Μου είπε, άκου γι' αυτό που είναι η Νάντι από τη Σύρο κλπ. Μου άρεσε πάρα πολύ, το είχα βάλει τότε στα νεούδια τραγούδια. Ένας ακροατής μου εδώ, φίλος Συριανός, το είχε ακούσει. Μου είχε πει, πω βρήκες και αυτό, τους ξέρω κλπ. Και κάποια στιγμή στην Ερμόπολη το καλοκαίρι τον βλέπω στο δρόμο και μου λέει, Άννα, ξέρεις ποιοι είναι εδώ? Εκείνοι θα το τραγουδήσουν, θα παίξουν σε αυτό το, στο μπαρ, στο μποέμ, στον πεζόδρομο και θα το και θα τραγουδήσουν. Και πήγα και τους βρήκα και τους είπα ότι σας έχω βάλει σε πάρτι, σας έχω βάλει στο ραδιόφωνο. Ενθουσιάστηκαν εκείνοι, ενθουσιάστηκα και εγώ, γιατί είναι καταπληκτικά παιδιά με πολύ φως. Με πολύ φως και θετική διάθεση. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι. Υπάρχει κάποιος, λέγεται. Και περιγράφει αυτό που κάποιες φορές ο πιο δύσκολος συνομιλητής δεν βρίσκεται απέναντί μας, αλλά κατοικεί μέσα μας, σιωπηλά. Η φωνή που γεννιέται από τις μνήμες, τους φόβους, τις πληγές που επιμένουν να ζητούν χώρο, αλλά και εκείνη που μέσα από τις ρογμές αφήνει το φως να περάσει. Μαρία Παπαγεωργίου μετατρέπει αυτή την εσωτερική πάλη σε μια εξομολογητική αφήγηση και ο εαυτός μας συνυπάρχει με έναν άλλον εαυτό, με έναν άλλον άνθρωπο.

0: Το επόμενο είναι ένα από τα λίγα τραγούδια που καταφέρνουν να μετατρέψουν μια κοινωνική συζήτηση σε μια διασκεδαστική μουσική εμπειρία. Λέγεται «Ο Θείος». Φέρνει στο προσκήνιο τη σχέση ανάμεσα στην Gen Y και την Gen Z, σχολιάζοντας με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και σύγχρονη ματιά τις διαφορές, τις παρεξηγήσεις, αλλά και τα κοινά σημεία δύο γενιών που συχνά βρίσκονται σε διαρκή διάλογο ή σε διαρκή αντιπαράθεση. Ο Πέτρος Παπαμιχαήλ στο ρόλο του θείου εκπροσωπεί μια πιο old school προσέγγιση στη μουσική, ενώ η Μαρία Σακελάρη, η νικήτρια του ελληνικού The Voice, φέρνει το δικό της σύγχρονο ήχο και τη ματιά της δικής της γενιάς. Είναι πολύ ωραίο και το βίντεο κλιπ. Έτσι ξεκινάει στο Σύνταγμα, στο δρόμο, κατεβαίνουν τα σκαλάκια τώρα. Ακούτε τα συντριβάνια?
1: Τι θέλει αυτός εδώ ρε?

0: ωραίες μουσικές.
1: Μπρο. Yeah.
2: Οι σχολαρχαίοι ήταν μαζί τους και αυτό ήταν το τραγουδάκι το ωραίο με το ωραίο βίντεο κλιπ. Δείτε το. Και ούτε μηνύματα μου στέλνετε να μου πείτε τι σας αρέσει στο φθινόπωρο. Δηλαδή εντάξει, τίποτα δεν σας αρέσει στο φθινόπωρο. Ούτε καν το πρόγραμμα. Αυτοί που είναι του προγράμματος και της δουλειάς και του ωραρίου και των απογευματινών, πώς να το πω τώρα, δραστηριοτήτων θα το πω. Δεν σας αρέσει τίποτα από το φθινόπωρο, ούτε εσείς που είστε του προγράμματος και των δραστηριοτήτων των χειμερινών. Να καλησπερίσω τη Γεωργία και τον Κώστα που με ακούνε και εκείνοι από το νησί και να πάμε στο επόμενο ντουέτο. Τον Μαθές και Σαγκρί μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη. Αυτό που σας έβαλα Τσαλιγοπούλου μαζί τους, τώρα θα σας βάλω και Δήμητρα Γαλάνη. Τουλάχιστον θα το κόψω στο τέλος.

0: μου κάνει πάρα πολύ ευχάριστο συνέστημα το γεγονός ότι οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες ασχολούνται με τους νέους καλλιτέχνες και μπαίνουν στους δίσκους τους και κάνουν τα ντουέτα τους και τους στηρίζουν. Τώρα άκουγα τη Γαλάνη, τη φωνάρα της, σε ένα τραγούδι, εντάξει, που είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά η Γαλάνη τώρα να καταδεχτεί εντός εισαγωγικών η λέξη, να πάει με αυτά τα παιδιά το μαθέ και το σαγκρί, που τώρα τους έμαθα κι εγώ και πήγα να τον πω και φαγκρί κάποια στιγμή το σαγκρί, και να κάνει τόσο ωραίο τραγούδι. Δηλαδή είναι μεγαλειώδες να είσαι ακομπλεξάριστος και να θέλεις να μεταλαμπαδεύσεις αυτό που έχεις και να θέλεις και να δώσεις και ό,τι έχεις μάθει εσύ μέσα από τη μουσική και από την εμπειρία σου. Λοιπόν, θα ακούσουμε, τι να κάνω τώρα, είναι να πάμε κατευθείαν για ειδήσεις και να συνεχίσουμε την άλλη ώρα. Εντάξει, θα κάνουμε αυτό. Σας χαιρετώ, μην μου φύγετε, να μείνετε εδώ.
1: Στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Οκτώ σεισμικές δονήσεις μεγέθους από 2,4 ως 4,1 ρίχτερ καταγράφηκαν από τα μεσάνυχτα ως τις 10.30 σήμερα το πρωί στην περιοχή της Κάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Η πρώτη σημειώθηκε 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα με μέγεθος 3,1 ρίχτερ. Η ισχυρότερη καταγράφηκε στις 2.43 μετά τα μεσάνυχτα με μέγεθος 4,1 ρίχτερ και επίκεντρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ελάχιστα αισθητές από τους κατοίκους και δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή ανησυχία. Χωρίς εφαρμογή θα παραμείνει η πρόθεση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή επιδόματος στήριξης στους υγειονομικούς του νοσοκομείου Σύρου που έρχονται να στηρίξουν τη λειτουργία του με ποσό ύψους 500 ευρώ σε μηνιαία βάση, καθώς οι αιρετοί θα εκκληθούν να επανεξετάσουν το θέμα. Το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόιο, ανακοινώνει την έναρξη νέου απογευματινού ωραρίου για τη διευκόλυνση των εθελοντών αιμοδοτών με στόχο την κάλυψη των διαρκών αναγκών σε αίμα. Κάθε Τετάρτη από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, το Τμήμα Αιμοδοσίας θα παραμένει ανοιχτό αποκλειστικά για την πραγματοποίηση εθελοντικών αιμοληψιών. Ο Σύλλογος Πελοποννησίων Σύρου, ο Γέρος του Μοριά, προσκαλεί τον εορτασμό των 30 χρόνων από την ίδρυσή του μέσα από μια επαιτειακή διεκδήλωση ορόσημο στο εμβληματικό Θέατρο Απόλλων την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, αφιερωμένη στη μνήμη, την παράδοση και τη διαχρονική σύνδεση της Πελοποννήσου με τη Σύρο. Θλίψη στην τοπική κοινωνία της Σύρου όπως και στην αυτοδιοίκηση, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Δαφνάς. Στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ιστορίας της Μυκόνου, η ομάδα των Κυκλάδων αντιμετώπισε την Εύτσι για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup και επικράτησε με 78-58. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα Τετάρτη, με σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ανέμους έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

Είσαστε όλοι εδώ, είσαστε να πάρω παρουσίες. Είμαι η Άννα Βαμβακάρη, είμαστε στον Αιγαίο Live 95 και 8. Είναι η εκπομπή ανάμεταξύ μας. Ξεκινάμε σήμερα, δεν θα έλεγα δυναμικά, θα έλεγα απλά ξεκινάμε τη μουσική μας διαδρομή για αυτό το φθινόπωρο χειμώνα εδώ στον Αιγαίο Live. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε τη Χρυσούλα Κιχαγιόγλου στο τραγούδι Δευτέρα από το δίσκο της Αποθήκη που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2026. Τους στίχους τους έγραψε ο Θράσος Καμινάκης, στη μουσική ο Ανδρέας Δημητρέλης στο συγκεκριμένο τραγούδι, και νομίζω ότι το ερμήνευσε μαζί της. Δεν είμαι σίγουρη, ήθελα να τη ρωτήσω το πρωί αλλά δεν τα κατάφερα και θα επανέλθω με τις σωστές πληροφορίες. Και πάμε τώρα στο Γεράσιμο Ανδρεάτο και στο Δημήτρη Ζερβουδάκη σε έναν πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, καινούριο, το «Γύρνα σελίδα». Μαζί τους είναι το διεθνούς φήμης κιθαριστικό ντουέτο Στέλιος και Γιώργος, ο Στέλιος και ο Γιώργος Γκόλγαρης, με συνθέτη τον Νίκο Δελαπόρτα. Για ακούστε το.

αυτού του Δημήτρη Ζερβουδάκη, η φωνή του όσο μεγαλώνει γίνεται πιο βαθιά, πιο έντονη. Εγώ τώρα που το άκουσα μέσα από τα ακουστικά μου και χτυπήσανε για λίγο κόκκινο, ήταν εντυπωσιακή η φωνή του Δημήτρη Ζερβουδάκη. Λοιπόν, ψάχνοντας να ετοιμάσω αυτή την εκπομπή μου, την Άρτσι Μπούρτσι που λέγαμε, βρήκα ένα βιντεάκι με ένα τραγούδι που λέγεται «Καπνός». Δεν ξέρω κανένα άλλο στοιχείο γι' αυτό. Βιτόρι Φοράρτ γράφει, δηλαδή το Βιτόρι, έτσι όπως σας το διαβάζω, πρέπει να είναι ιταλικό, το φόρ με τον αριθμό 4 και Art. Δεν ξέρω ούτε ποιο κορίτσι είναι, ούτε τι είναι το Βιτόρι Φοράρτ, το έψαξα παραπάνω, δεν ξέρω καθόλου. Όμως είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ γλυκό και για μας που δυστυχώς είμαστε λάτρες του καπνού, τέλος πάντων μας αγγίζει και λίγο παραπάνω. Να πω πάρα πολλά φιλιά και αγάπη στην Έφη και στην οικογένειά της που μας ακούει από βόρεια.

0: πειρασμό σου.
1: Νιάτα, νιάτα, φρεσκαδούρες. Πάμε και σε ένα άλλο νιάτο. Σίλια Κατραλή Μινωτάκη. Το τραγούδι της λέγεται «Το Γιασεμί» και είναι ένα εγχειρίδιο για αδικοχαμένους έρωτες και αφηγείται μια ιστορία αγάπης που αμφιταλαντεύεται μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας χωρίς τα όρια να είναι πάντοτε διάκριτα. Έλαντε, πότε είναι διάκριτα τα όρια?
0: Κάποιος χτυπάει και δεν μπορώ να καταλάβω αν ο ήχος είναι εσωτερικός ή εξωτερικός.

πώς σας φαίνονται οι φρεσκαδούρες που βάζω σήμερα. Το έχω κάνει αρτσιμπούρτσι τουρλού τουρλού. Αλλά δεν πειράζει, είναι η πρώτη εκπομπή, είμαστε αναμεταξύ μας, θα ξεκινήσει η σεζόν η ραδιοφωνική εδώ στον Αιγαίο Live 95 και 8 στην κορυφή του λόφου της Ανοσύρου, όχι στην κορυφή, στη μέση για να είμαστε ακριβείς. Στην κορυφή είναι ο Άγιος Γεώργιος. Πάμε να ακούσουμε και το Σπύρο το Γραμμένο που ήρθε και αυτός στην Αυλή Fest μαζί με τα καλογεράκια και τη φασούλη. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.

τον αγαπώ πολύ το Σπύρο το γραμμένο. Είπε και μια πολύ προσωπική του ιστορία σε ένα podcast, ψάξτε να το δείτε αν θέλετε. Ήτανε τόσο ζεστός, ανθρώπινος, ήτανε σαν το φίλο σου τον κολλητό. Ένιωθες ότι ακούς το φίλο σου τον κολλητό.

Τώρα θέλω να καθίσετε αναπαυτικά και να σας πω την ιστορία του Αφούση, που θα την ακούσετε στο τραγουδιστά στο επόμενο τραγούδι, τον Γκιντίκη, αλλά θέλω να σας πω αυτή την ιστορία. Ο Αφούσης είναι ένα τραγούδι που έρχεται από την Κάσου και αποτελεί κάτι σαν έναν τοπικό μύθο του νησιού. Ο Αφούσης ή Αντράς, που είναι παραφθορά του Αντρέας, πρέπει να ήταν υπαρκτό πρόσωπο και να έζησε στα μέσα του 1800. Η πραγματικότητα όμως συμπλέκεται με το μύθο και τις δοξασίες του νησιού και έτσι σήμερα έχουμε κάποιες διαφορετικές εκδοχές για τη ζωή και την ιστορία του. Οι περισσότερες όμως συγκλίνουν στο ότι ο Αντράς πρέπει να ήταν ένας έξυπνος και μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος έλειπε από το νησί και επέστρεψε σε αυτό μετά από κάποιο θλιβερό γεγονός που του συνέβη, επιδεικνύοντας όμως μία αλόκοτη συμπεριφορά. Έτσι περιφερόταν στους δρόμους του νησιού ξυπόλυτος, με τρύπιο παντελόνι, με ένα ξεκουμπωμένο πουκάμισο, στο χέρι του κρατούσε ένα καλάθι, τον συνόδευε όμως πάντα ο πιστός του σκύλος ο Λεονταρής. Χρησιμοποιούσε μια σπηλιά στα σπίτι, ενώ είχε το συνήθειο να φοράει 6-7 καπέλα μαζί, κάτι που αποτυπώνεται και σε μία μοναδική φωτογραφία που φέρεται να τον έχει απεικονίσει. Το γεγονός που κατά πάσα πιθανότητα στιγμάτισε τη ζωή του ήταν ότι ευρισκόμενος στην Κρήτη είδε τους Τούρκους να σκοτώνουν τον πατέρα του μπροστά στα μάτια του. Ο Αφούσης ήταν από χρόνια ερωτευμένος με μια κοπέλα από το νησί, από την Κάσο, όμως μετά από την κατάσταση στην οποία περιήλθε, η οικογένεια της κοπέλας την πάντρεψε με κάποιον άλλον, με ένα ναυτικό, ο οποίος χάθηκε σε ένα ναυάγιο και έμεινε η κοπέλα μόνη της για όλη της τη ζωή. Κατά καιρούς, όταν επανερχόταν η μνήμη του Αφούση και θυμόταν το αίσθημά του, ξεροστάλιαζε έξω από το κονάκι της και η γυναίκα, βλέποντάς τον σε αυτή την τραγική κατάσταση, του πρόσφερε φαγητό πολλές φορές, πάντα με το φόβο βέβαια, μην τη δει κανένα μάτι από τη γειτονιά και αρχίσουν τα σχόλια. Ο Αφούσης λοιπόν πολλές φορές επέμενε να τη δει και όταν βραδιάζει και αυτή δεν ανταποκρινόταν. Εκείνος ξεκίναγε τις μαντινάδες και έλεγε: «Βάλε φωδιά στο λίχνο σου να φέξει η καμαρί σου, Αντράς κερά μου στέκεται ο μπρος στην αυλή σου». Παρά την ψυχολογική και διανοητική του κατάσταση, ποτέ δεν έβλεψε κανέναν και γνώριζε όλους τους κατοίκους της Κάσου ξεχωριστά. Οι συμπατριώτες του, όταν γλεντούσαν, τον επιζητούσαν πάντα στην παρέα τους, γιατί με ένα ποτηράκι ο Αφούσης άρχιζε να διηγείται διάφορες ιστορίες και μύθους ή να ταιριάζει στίχους προκαλώντας την ευθυμία τους. Η πιο συχνή του φράση ήταν: «Εγώ Αφούσης παλαρός». Σε ανθρώπους πάλι που τον ρωτούσαν ποιος είναι, αυτός απαντούσε: «Ντροπή σας να ρωτήξετε τους άλλους να σας πούσει, ούλοι σας τα γνωρίζετε, εμένα τον Αφούση». Ο Αντράς αξιώθηκε να φτάσει σε μεγάλη ηλικία, αρρώστησε βαριά, πέθανε και λέγεται πως ποτέ νεκρός στην Κάσο δεν συγκέντρωσε τόση μεγάλη συνοδεία. Ο λαός του νησιού όχι μόνο τον αγάπησε, αλλά για να τον θυμάται διέσωσε κάποιους από τους στίχους του που συχνά χρησιμοποιούσε ο ίδιος, και να το αυτό το τραγούδι.

πάντα σε κάθε εκπομπή λέω ότι ένα τραγούδι τουλάχιστον το φορτώνω στα ακουστικά και το ακούω μέχρι να σπάσουν τα τύμπανά μου. Σε αυτή την εκπομπή ήταν αυτό, γιατί ήταν τραγουδάρα. Αγαπάμε Κάσο, ειδικά εμείς οι Συριανοί, γιατί ήρθαν πολλοί Κασιώτες στην Ερμούπολη τότε και τη φτιάξαν μαζί με τους άλλους πρόσφυγες. Και σήμερα και δοκιμάζεται και η Κάσος, γιατί έχει σεισμικές δονήσεις από τα ξημερώματα. Βέβαια, ευτυχώς είναι χαμηλές. Χαμηλής έντασης, οπότε εντάξει, νομίζω όλα καλά. Πάμε, αφού είπαμε για τον τρελό της Κάσου, πάμε και για την τρελή της πόλης.

θα βγω όπως και χτες, φωνάζοντας φασίστες, στείνοντας οδοφράγματα και πετώντας πέτρες, με ένα κόκκινο λάβαρο ψηλά να γυαλίζει στον ήλιο.

πρέπει να μάθεις να μην κατεβαίνεις στο δρόμο χωρίς όπλα όπως εγώ, γιατί εγώ δεν πρόλαβα. Γιατί τότε θα χαθείς όπως κι εγώ, έτσι, αόριστα, σπασμένη σε κομματάκια.

0: Μην τους πιστέψεις. Προβοκάτορας.
1: Έχετε ακούσει πολλά ποίηματα της Γόγου να είναι τόσο εύκολο άκουστα με τέτοια μουσική που σε συνεπέρνει, που λυκνίζεσαι και λίγο, αλλά να έχει τέτοιο στίχο. Αυτό κάνουν τα καλογεράκια. Καλογεράκια ήταν και αυτά. Λοιπόν, θέλω να καλησπερίσω το Χρήστο από τη Βέρεια που ακούει όμως από τη Λαμία και τη Χριστίνα που μας ακούει από Θεσσαλονίκη. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα νησιώτικο. Το άκουσα αυτό το καλοκαίρι, το έχω ξανακούσει, αλλά τα Nation Tecna το λένε πάρα πολύ ωραία. Βέβαια δεν βρήκα να σας το βάλω από τα Nation Tecna, θα βάλω ένα άλλο από τα δικά μας τα παιδιά. Θα σας πω ότι βγήκε το 1973, το έγραψε ο Γιώργος Μπίλης Ναξιώτης, το κανονικό του όνομα Γεώργιος Τσιμπλάκης. Υπήρξε σημαντικός μουσικός λαουτιέρης, συνθέτης και στιχουργός της νησιώτικης παράδοσης, με ιδιαίτερη έφεση στη μουσική σάτιρα. Ήταν εξαιρετικός λαουτιέρης και έγινε ευρύτερα γνωστός στα νησιώτικα πανηγύρια για την ικανότητά του να σκαρώνει επιτόπου κοτσάκια, αυτά τα αυτοσχέδια στιχάκια σε νησιωτικό ρυθμό. Την ώρα του χορού έβαζε και ένα στιχάκι δικό του. Λοιπόν, το βρήκα όμως από τον Νίκο Παπάζογλου και μου φτιάξε τη μέρα. Δεν έχει πολύ καλή ακουστική, αλλά εντάξει, θα το χαρεί το νομίζω.

Και τα Nation Techna που κάνανε μια πολύ ωραία συναυλία εδώ στα Χρούσα της Σύρου, το είπαν και το λένε πάρα πολύ ωραία, με ζαμπούνες, με όλα τα comfort. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα και τα Nation Techna σε ένα δικό τους τραγούδι. Θάλασσα τσιφτετελιάρα.

είδατε που σας έβαλα σε καλοκαιρινό mood, αν και φθινόπωρο. Λοιπόν, τα Nation Techna, για όσους είστε Αθήνα, 3η 27 Οκτώβρη, στο Ράδιο Μουσική Σκηνή. Παίρνουν το βαπόρι και έρχονται. Το κέφι δεν πρέπει να μείνει αποκλεισμένο στις Κυκλάδες. Πρέπει να φύγει, να εξωτερικευθεί. Μαζεύουν λοιπόν όργανα, τραγούδια, ιστορίες και την απαραίτητη δόση νησιώτικης ανεμελιάς. Παίρνουν το βαπόρι και πάνε για τον Πειραιά και μετά για την Αθήνα με το αυτοκίνητο.

Θα πούνε και την καπετάνισσα σίγουρα. Οπότε 27 Οκτώβριο, όποιοι είστε Αθήνα να πάτε, δεν θα χάσετε. Είναι και πολύ οικονομικά τα εισιτήρια. Από 10 ευρώ μόνο. Να σας πω τώρα μία ιστοριούλα. Λοιπόν, διαλέγοντας τραγούδια, λοιπόν, είπαμε και για αυτούς τους σπουδαίους καλλιτέχνες που υποστηρίζουν με όλους τους τρόπους και ηθικά και ουσιαστικά τους νέους καλλιτέχνες, όπως είναι η Δήμητρα Γαλάνιτσα Λιγοπούλου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, που έχουμε και ένα τραγούδι να δω, θα προλάβουμε να το παίξουμε, και ο Γιώργος Νταλάρας με τα παιδιά εδώ, με τον Χρήστο Κουτσογιάννη και τον Θωμά Κωνσταντίνου. Θα σας βάλω ένα τραγούδι τώρα, αλλά θα σας πω μια ιστοριούλα πρώτα. Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, το άκουγα και μου θυμίζει πάρα πολύ εκκλησία η φωνή του Γιώργου Νταλάρα στο συγκεκριμένο τραγούδι. Θα δείτε που θα το επιβεβαιώσω. Και εσείς. Λοιπόν, να σας πω την ιστοριούλα τώρα, λίγο να γελάσουμε. Στο γραφείο μου, εγώ στην κανονική μου δουλειά, έτσι, γιατί αυτή δεν είναι κανονική και δεν είναι και δουλειά, μπαίνει μέσα ο Γιώργος Νταλάρας. Γιατί μένει στη Σύρο, το ξέρετε, έχει και σπίτι, είναι και η γυναίκα του, κρατάει και από Σύρο και από Πάρο. Έρχεται, λοιπόν, ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος η ποιότητα προσωποποιημένη από την εμφάνιση, από την αρχοντιά του, όλο, από τη φωνή του, ακόμα και όταν μιλάει. Μπαίνει, λοιπόν, πάρα πολύ ευγενικά στο γραφείο και μου ζητάει κάτι, τέλος πάντων, που είναι μέσα στις αρμοδιότητές μας, και του λέω: «Κύριε Νταλάρα, μπορώ να πάρω το κινητό σας για να το δώσω στους συναδέλφους για να μπορέσουν να εντοπίσουν αυτό το θέμα που έχετε, να τους οδηγήσετε εσείς?» Γιατί ήταν στο δρόμο το θέμα που είχε. Και μου λέει: «Βέβαια, ευχαρίστως», και λοιπά. Παίρνω το κινητό του και με ρώτησε και εκείνος το όνομά μου, για να ξέρει με ποια μίλησε, τέλος πάντων. Και λέω: «Βαμβακάρη λέγομαι». Και λέει: «Βαμβακάρη, Βαμβακάρη?» Φεύγει από μπροστά μου, που έχω και το plexiglass από τον καιρό του COVID, μου έχει μείνει στο γραφείο. Έρχεται πλαγίως να μου κάνει χειραψία. Σηκώνομαι κι εγώ, βέβαια, γιατί εννοείται ότι σηκώνομαι κι εγώ στις χειραψίες. Δεν σηκώνονται μόνο οι άντρες, σηκώνομαστε όλοι, εγώ θεωρώ. Και μου λέει: «Μη μου πείτε ότι έχετε συγγένεια με τον Μάρκο». Λέω: «Η αλήθεια είναι ότι είμαι καθολική κι εγώ, έχουμε το ίδιο δόγμα, είμαστε από τον ίδιο τόπο. Κοντινή συγγένεια δεν έχουμε, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια ρίζα θα υπάρχει». Και άρχισε να μου λέει ότι πόσο τον έχει στιγματίσει και τον έχει... ο Μάρκος Βαμβακάρης ήταν η αιτία που έγινε, ασχολήθηκε με το τραγούδι και λοιπά, και άρχισε να μου λέει κάποιες μικρές ιστορίες και λοιπά, κρατώντας μου το χέρι ακόμα για χειραψία. Και ξαφνικά βγαίνει μία συνάδελφος από ένα άλλο γραφείο και με το που τον βλέπει του λέει: «Κύριε Νταλάρα, εξυπηρετήστε?» Να τολμήσει να πει αν εξυπηρετείτε, που εγώ είμαι η μης εξυπηρέτηση 20 χρόνια τώρα στο Δήμο. Και να τολμήσει να του πει: «Είναι δυνατόν?» Της λέω: «Να μην εξυπηρετώ». «Εδώ εξυπηρετώ τους πάντες, τον κύριο Νταλάρα θα εξυπηρετήσω». Και εκεί, λοιπόν, που μιλούσαμε και ήμουν έτοιμη να του πω: «Κύριε Νταλάρα, να κρατήσω και εγώ το κινητό σας που κάνω μια εκπομπή το χειμώνα, να σας πάρω να μιλήσουμε, να σας πάρω μια μικρή συνέντευξη να βγείτε στον αέρα». Εκεί, λοιπόν, που ήμουν έτοιμη να το ξεφουρνίσω, έρχεται η συνάδελφος και μου τον παίρνει μέσα από τα χέρια και του λέει: «Εξυπηρετήστε μας, σας παρακαλώ, είμαι γνωστή, είμαστε, έχουμε έναν κοινό φίλο, ελάτε να σας πω», και λοιπά. Και πάει, τον έχασα. Πάντως το σκέφτομαι με αγάπη, γιατί ήταν απαράμιλη η ευγένειά του. Δεν ξέρω αν ταιριάζει με την ευγένεια το επίθετο απαράμιλος ή μόνο με την ομορφιά. Πάντως ήταν η ευγένειά του απαράμιλη. Αν ταιριάζει, καλώς. Αν δεν ταιριάζει, θα το ταιριάξω εγώ για τον Νταλάρα.

Ας μας πει υπεύθυνα ένας πρώην τρίτοδεσμίτης ή ένας νυν θεωρητικός, λέγεται απαράμιλη ευτυχία. Τόσους τριτοδεσμίτες ή θεωρητικούς ακροατές έχω. Δεν μπορούν να βοηθήσουν λίγο τη φίλη τους να μην γίνει ρεζίλη στα Έρτζιανά? Πάμε Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη. Πάρα πολύ, πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Η Νεφέλη Φασούλη σας είπα ότι ήρθε και εκείνη στο Αυλιφέστ. Σας το είπα, σας το ξαναλέω.

Ο Σταύρος Σιόλας και η Μαρίζα Ρίζου συναντιούνται για πρώτη φορά δισκογραφικά στο επόμενο τραγούδι. Ένα τραγούδι που συνδυάζει τη νοσταλγία, το πάθος και τη γλυκό-πικρή αίσθηση του ανεκπλήρωτου έρωτα. Πρόκειται για μια μουσική ιστορία γεμάτη εικόνες και συναισθήματα που θυμίζει σκηνή βγαλμένη από λατινοαμερικάνικη κινηματογραφική παραγωγή, όπου οι ήρωες παραμένουν εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε όσα ένιωσαν και σε όσα δεν κατάφεραν να ζήσουν.

την κυκαινή ώρα του αποχωρισμού. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε ένα αφιέρωμα στο Σουρούνι, τον συγγραφέα. Τώρα το αποφασίσαμε στο φτερό σήμερα, μαζί με έναν άλλο παραγωγό, το Λευτέρη το Ζάνε. Οπότε θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Οκτώ σεισμικές δονήσεις μεγέθους από 2,4 ως 4,1 ρίχτερ καταγράφηκαν από τα μεσάνυχτα ως τις 10.30 σήμερα το πρωί στην περιοχή της Κάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Η πρώτη σημειώθηκε 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα με μέγεθος 3,1 ρίχτερ. Η ισχυρότερη καταγράφηκε στις 2.43 μετά τα μεσάνυχτα με μέγεθος 4,1 ρίχτερ και επίκεντρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ελάχιστα αισθητές από τους κατοίκους και δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή ανησυχία. Χωρίς εφαρμογή θα παραμείνει η πρόθεση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή επιδόματος στήριξης στους υγειονομικούς του νοσοκομείου Σύρου που έρχονται να στηρίξουν τη λειτουργία του με ποσό ύψους 500 ευρώ σε μηνιαία βάση, καθώς οι αιρετοί θα εκκληθούν να επανεξετάσουν το θέμα. Το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόιο, ανακοινώνει την έναρξη νέου απογευματινού ωραρίου για τη διευκόλυνση των εθελοντών αιμοδοτών με στόχο την κάλυψη των διαρκών αναγκών σε αίμα. Κάθε Τετάρτη από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, το Τμήμα Αιμοδοσίας θα παραμένει ανοιχτό αποκλειστικά για την πραγματοποίηση εθελοντικών αιμοληψιών. Ο Σύλλογος Πελοποννησίων Σύρου, ο Γέρος του Μοριά, προσκαλεί τον εορτασμό των 30 χρόνων από την ίδρυσή του μέσα από μια επετειακή διεκδήλωση ορόσημο στο Εμβληματικό Θέατρο Απόλλων την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, αφιερωμένη στη μνήμη, την παράδοση και τη διαχρονική σύνδεση της Πελοποννήσου με τη Σύρο. Θλίψη στην τοπική κοινωνία της Σύρου όπως και στην αυτοδιοίκηση, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Δαφνάς. Στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ιστορίας της Μυκόνου, η ομάδα των Κυκλάδων αντιμετώπισε την Εύτσι για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup και επικράτησε με 78-58. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα Τετάρτη, με σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ανέμους έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: τηλεφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.